good looking. So hush.

κόσμος. On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

κόσμος. Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

εξέλιξη.

0: 93,6.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Κόσμος 93,6.

Αυτός είναι ο Αχμάτ Τζαμάλ. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 1η-2 μάλλον Ιουλίου 1930. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2023. Ένας από τους πιο επιδραστικούς και κορυφαίους βέβαια Αμερικανούς πιανίστες, συνθέτες και διευθυντές ορχήστρας στην ιστορία της jazz μουσικής. Μια καριέρα πάνω από 7 δεκαετίες επαναπροσδιορίσε στην ουσία την ιστορία της jazz μουσικής. Μάλιστα συχνά είχε αναφερθεί σε αυτόν ο Miles Davis και πόσο τον είχε επηρεάσει και στο δικό του έργο. Καλημέρα, είναι 6, πήγα από 5 αλλά είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Είναι 5η, είναι 2 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Λιάνα Μαστάθη. Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 για την επικοινωνία μας.

και το δελτίο καιρού για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται λέει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα ξεκινήσουν το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά τοπικές βροχές και στα ορεινά της Στερεάς, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 36, Θεσσαλία μέχρι 37 βαθμούς, Πελοπόννησος μέχρι 36 βαθμούς, Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη και εκεί θα έχουμε βροχές, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα λέει θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία εκεί μέχρι 34 βαθμούς. Βροχές στην Αττική δεν έχουμε, ο καιρός λέει θα είναι έθριος, λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει στους 35-36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς. Στα υπόλοιπα, στην ταυτότητα της ημέρας, σήμερα λέει είναι παγκόσμια ημέρα UFO, παγκόσμια ημέρα για τα αγνωστοιπτάμενα αντικείμενα. Συγκεντρώνονται λέει σε πολλές χώρες του κόσμου οι λάτρεις των ατία και στρέφουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό για την ανίχνευση αγνώστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Λέγαμε τις προάλλες ότι ήταν, πότε ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα, μία ημέρα που ήταν Take Your Dog to Work Day. Τα κουσμαρία ήταν η μέρα στην προηγούμενη εβδομάδα, μια μέρα που είχε καθιερηθεί, δεν ξέρω, στην Αμερική, που μπορούσες να πάρεις το

τη δουλειά. Νομίζω ότι αυτή την εποχή εμείς εδώ στην Ελλάδα περνάμε την εποχή Take Your Children to Work. Είναι η εποχή που έχουν τελειώσει τα σχολεία, δεν έχουν φύγει ακόμα τα παιδιά για διακοπές, οι γονείς, και πολλοί γονείς κάποιες μέρες παίρνουν τα παιδιά τους μαζί στη δουλειά. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν γίνεται αυτό σε άλλες χώρες, αλλά εδώ στην Ελλάδα που το έχω δει σε διάφορες εταιρείες που έχω εργαστεί να έρχονται κάποιες μέρες τα παιδιά στη δουλειά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό και ωραίο. Στα υπόλοιπα, στο ημερολόγιο της ημέρας, 1966, σαν σήμερα, Frank Sinatra ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική με το Strangers in the Night.

όλο τον κόσμο, αλλά εδώ στην Ελλάδα το καλοκαίρι συνηθίζουμε να παίρνουμε κάποιες φορές τα παιδιά μας στη δουλειά. Διαβάζω μια περίεργη συνήθεια που υπάρχει στη Σουηδία, λέγεται η κραυγή του Φλόξτα, Φλόξτα Scream. Είναι, λέει, μια φοιτητική συνήθεια στη συνοικία Φλόξτα στην Ουψάλα της Σουηδίας. Κάθε βράδυ, ακριβώς στις 10 το βράδυ, εκατοντάδες φοιτητές βγαίνουν στα παράθυρα και ουρλιάζουν. Συλλογικά όλοι μαζί για λίγα λεπτά, και ο σκοπός αυτός είναι, για να ουρλιάξουν δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται κάθε βράδυ στις 10, είναι η εκτόνωση από το άγχος των εξετάσεων. Βγαίνουν όλοι μαζί στα μπαλκόνια και αρχίζουν και ουρλιάζουν 10 ώρα το βράδυ. Αυτή η Σουηδία έχει διάφορα περίεργα, έτσι, περίεργα πράγματα, περίεργες συνήθειες. Διάβασα τις προάλλες ότι ένα έθιμο, θέλει μια παράδοση που έχουν στη Σουηδία, είναι όταν φτάνουν μια κάποια ηλικία, όχι πολύ μεγάλη, ξέρω εγώ, εκεί κοντά στα 60 τους χρόνια, αρχίζουν το decluttering στα σπίτια τους, δηλαδή αρχίζουν και πετάνε πράγματα που έχουν μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια στο σπίτι τους και πετάνε ό,τι δεν τους είναι πλέον χρήσιμο. Γιατί ο λόγος αυτό, το κάνουν όλοι, αυτό είναι δηλαδή μια παράδοση, είναι για να μην αφήσουν στις επόμενες γενιές ένα σπίτι γεμάτο έτσι άχρηστα αντικείμενα που δεν θα ξέρουν τι να τα κάνουν. Οπότε αρχίζουν και τα πετάνε όλα μαζί, και αυτό το είχα βρει εξαιρετικά ενδιαφέρον. 22 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Είναι πολύτιμα έτσι τόσο νωρίς το πρωί.

0: κόσμος. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίνες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο με αφορμή από το ημερολόγιο της ημέρας. Ήταν σήμερα 1975, David Bowie λαμβάνει το τέταρτο χρυσό άλμπουμ του για το Young Americans. 35 λεπτά μετά τις 6, ας βουτήξουμε σε αυτό το ημερολόγιο της ημέρας. Δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα. Φαντάζομαι θα ακούσετε περισσότερα και από τον Προκόπη Δούκα. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, που μετέπειτα έγινε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Είναι αυτό το νέο κλασικό στην Οδό Πανεπιστημίου. Σαν σήμερα το 1897, ο Ιταλός επιστήμονας Γουλιέλμος Μαρκόνι λαμβάνει στο Λονδίνο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιό. 1900 πραγματοποιείται η πρώτη πτήση με αερόστατο. 1916 αρχίζει το πρώτο Κόπα Αμέρικα και το 1932 η χώρα μας υιοθετεί την θερινή ώρα. Επίσης, σαν σήμερα το 1999 φεύγει από τη ζωή ο Μάριο Πούζο, αυτός ο συγκεκριμένος Ιταλοαμερικανός συγγραφέας, σεναριογράφος, παγκοσμίως γνωστός βέβαια. Ξεκίνησε από το 1969 η φήμη του με την έκδοση του εμβληματικού μυθιστορήματος «Ο Νονός». Υπάρχει και μια ιστορία που την βρίσκω πάρα πολύ αστεία, οπότε διαβάζω για τον Μάριο Πούζο, τη θυμάμαι. Είχε συνεργαστεί με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα για το σενάριο του Νονού και του είχε αναδεθεί να γράψει το σενάριο. Αυτός δεν είχε ξαναγράψει ποτέ στη ζωή του σενάριο, έκανε ό,τι μπορούσε. Μετά λοιπόν που βραβεύτηκε και γνώρισε επιτυχία ο Νονός, αποφάσισε ο Μάριο Πούζο ότι επιτέλους πρέπει να μάθει επίσημα να γράφει τα σενάρια. Αγόρασε ένα εκπαιδευτικό βιβλίο πώς να γράφεις σενάρια. Όταν άνοιξε λοιπόν το εγχειρίδιο και έφτασε στο πρώτο κεφάλαιο, η βασική συμβουλή που του έδινε ο συγγραφέας ήταν πολύ απλή: αν θέλετε να μάθετε πώς να γράφετε ένα καλό σενάριο, μελετήστε την ταινία «Ο Νονός». Το βρήκα πάρα πολύ έτσι ηρωνικό, αν θέλετε, αλλά και αστείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερε να γράφει σενάρια, κάπως έγραψε τον Νονό και όταν αποφάσισε να μάθει, του είπανε: κοίτα τον Νονό και θα καταλάβεις πώς γράφονται τα σενάρια. Αυτή είναι η Καλέξικο, «Under the Wheels».

που λατρεύουμε το καλοκαίρι και κάνει και ξεχωριστή τη χώρα μας είναι η θερινή κινηματογράφη. Διαβάζω στο Αθηνόραμα ένα άρθρο που θα βρείτε, λέει, δωρεάν θερινό σινεμά στην Αθήνα. Και όχι μόνο δωρεάν, υπάρχουν και κάποιοι χώροι που εκτός από αυτούς που έχουν ελεύθερη είσοδο, που έχουν και ένα μικρό αντίτιμο και είναι έτσι περίεργες, ωραίες τοποθεσίες. Διαβάζω λοιπόν ότι έχουμε το Park Your Cinema στο Σταύρος Νιάρχος, που κατά βάση εκεί οι προβολές πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου. Έχουμε στο Πάρκο Ελευθερίας, που και εκεί προβάλλονται γίνονται διάφορες κινηματογραφικές βραδιές από το Δήμο Αθηναίων. Έχουμε φυσικά το Athens Open Air Film Festival, που πάντα σας ενημερώνουμε για τις επόμενες προβολές. Επίσης διαβάζω ότι στα μουσεία ανθίζει και το σινεμά. Προβολές έχουν και το Μουσείο Μπενάκη και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπως και διάφοροι δήμοι της Αντικής και τα πολιτιστικά Ινστιτούτα και Πρεσβείες. Και μάλιστα υπάρχει στο Αθηνόραμα μια ειδική κατηγορία που λέγεται Ειδικές Προβολές της Εβδομάδος, και μπορείτε να μπείτε να βρείτε ποιες προβολές γίνονται αυτή την εβδομάδα. Διαβάζω, ας πούμε, ότι έχουμε προβολές ταινιών μικρού μήκους στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη σήμερα στις 9, How to Shoot a Ghost, και θα προηγηθεί και συζήτηση με τον Τσάρλι Κάφμαν και την σεναριογράφο. Έχουμε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σήμερα επίσης στις 9 η προβολή της ταινίας Έξαψη. Και γενικά μπορείτε να μπείτε να δείτε στο Αθηνόραμα διάφορες προβολές ιδιαίτερες που γίνονται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Συνεχίζεται βέβαια και το 16ο Athens Open Air Film Festival. Η επόμενη προβολή είναι τη Δευτέρα 6 του μηνός, 9:30, στο ΛΑΙΣ, στο κινηματογράφο, στην Ενιοθήκη της Ελλάδος, με την ταινία «Η άπιστη γυναίκα». Μπορείτε και εκεί να μπείτε να δείτε. Έχουν και καινούριες ταινίες στους κινηματογράφους. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί προς το παρόν θα ακούσουμε το Rod Stewart. Τον θυμηθήκαμε από το ημερολόγιο της ημέρας, όχι τον ξεχνάμε και ποτέ. Σαν σήμερα 1983, στο νούμερο 1 της Αγγλίας.

νέα μας έρχονται από τη Ford, την εταιρεία που φτιάχνει αυτοκίνητα. Αναγκάστηκε, λέει, να επαναπροσλάβει 350 πολύ έμπειρους μηχανικούς. Γιατί είχε αφήσει τα πάντα πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν της βγήκε. Διαπίστωσε, λέει, ότι η υπερβολική εξάρτηση από τεχνητή νοημοσύνη για ελέγχους, σχεδιάσεις κτλ. Ποιότητα δεν έδινε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είχε απολύσει πάρα πολλούς, βέβαια, έτσι. Και μάλιστα σε μια εποχή που δίνουμε όνομα σε ό,τι γίνεται γύρω μας, βάζουμε και μια ταμπέλα. Αυτοί οι έμπειροι μηχανικοί ονομάστηκαν Grey Birds. Birds, μάλλον, στο πω σωστά, έτσι, με την προφορά. Δηλαδή, επειδή έχουν λευκά μουσια, τους ονομάσαν ότι ξαναγύρισαν οι μεγάλοι σε ηλικία, αλλά οι έμπειροι όμως, έτσι. Η εταιρεία έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για συστήματα AI, κάμερες κτλ. Αλλά αυτά τα συστήματα δυσκολευόντουσαν να γνωρίσουν σύνθετα ή ασυνήθιστα, αν θέλετε, έτσι, περίεργα πράγματα που συνέβαιναν κατά την παραγωγή, και μόνο η εμπειρική γνώση αυτών των βετεράνων μηχανικών μπορούσε να τα λύσει. Και αυτό σημαίνει ότι, όπως καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ ανθρώπων και AI και τεχνητής νοημοσύνης, διότι δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να τα κάνει όλα, και προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και είμαι φαν της τεχνητής νοημοσύνης, γενικά της τεχνολογίας, αλλά κάπου υπάρχει και ένα όριο, νομίζω. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις την αξία της εμπειρίας των ανθρώπων, του ανθρώπινου νου, αν θέλετε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Βαρύ πένθος και σοκ στη Θεσσαλονίκη μετά τον μπάραζ επριστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Στη Θεσσαλονίκη οι αρχές εξετάζουν ευρήματα από κάμερες ασφαλείας καθώς και από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, πρόκειται για οργανωμένη ενέργεια. Αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή τριών ατόμων. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για τραγική απόδειξη του πού μπορεί να οδηγήσουν ο διχασμός και η τυφλή βία. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Η Ρωσία σφυροκοπά από τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο με μπαράζ επιθέσεων βαλιστικών πυραυλικών και μη επανδρομένων αεροσκαφών, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Στην Ουκρανική πρωτεύουσα υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη χώρα, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Οι διπλοί σεισμοί έχουν προκαλέσει σχεδόν 3.000 θανάτους και πάνω από 11.000 τραυματισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν στην Ντόχα τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Αποφάσισαν επίσης να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας, με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι 5 στρατιώτες του έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στην περιοχή. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημμυλοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φιώτιδα, 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
4: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
5: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Εδώ δεν το θυμόμουν, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εδώ δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Και θα ήταν μια κίνηση. Θα ήταν ίσως μια κίνηση. Συνεχίζω το μήνυμα του κυρίου Παύλου. Είμαστε η χώρα που μονίμως στοχοποιούνται πολιτικοί, δημοσιογράφοι και άλλοι δημοσιολογούντες και δίνονται, τους δίνουν δηλαδή, στο τρομοκρατικό παρακράτος. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που στοχοποιούνται από κυβέρνηση δημοσίως δημοσιογράφοι, για να θυμηθούμε βίντεο γκολ στο Σύνταγμα σε εκδήλωση κόμματος που κυβερνούσε. Που είχε επικηρυγμένους δημοσιογράφους. Το είδαμε και αυτό.
2: Βέβαια.
1: Είμαστε μια χώρα με νεωτερικούς θεσμούς και προνεωτερική κοινωνία. Θλίψη και απογοήτευση. Σας καταλαβαίνουμε, κύριε Παύλο, ειλικρινά. Η Βασιλική μας λέει: είμαι συγκλονισμένη. Είναι από τα νέα που με στεναχώρησαν πάρα πολύ. Νομίζω γιατί όλοι θα μπορούσαμε να είμαστε στη θέση της. Αυτή είναι η ουσία της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία, ο ορισμός της είναι να φοβόμαστε όλοι. Όχι μόνο κάποιοι ή εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών επί της ουσίας. Όχι οι υπεύθυνοι, αλλά όλοι. Αυτό είναι η τρομοκρατία. Καλημέρα και στην κυρία Πέπη. Μας στέλνει μια φωτογραφία να χαλαρώσουν λίγο τα μάτια μας με μια αμμώδη παραλία από εκεί που βρίσκεται, που δεν ξέρω που βρίσκεται, κυρία Πέπη, αυτή τη στιγμή.
2: Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τη Λία Χριστάρα.
1: Τέτοια ώρα χθες το πρωί μας έλεγε ότι υπάρχουν δύο εμπριστικές επιθέσεις. Υπήρχαν τότε οι πρώτες πληροφορίες ότι μπορεί στόχοι να ήταν πολιτικά πρόσωπα. Λίγο αργότερα το ρεπορτάζ επιβεβαιωνόταν. Η Λία Χριστάρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλημέρα.
3: Δυστυχώς, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Λέγαμε ότι ήταν πολιτικοί οι στόχοι. Και δυστυχώς λίγες ώρες μετά δεν ήταν απλά στόχοι, αλλά ήταν και η απώλεια μιας ζωής. Που μας έχει συγκλονίσει όλους πραγματικά, με μια γυναίκα 72 ετών κατέληξε μετά από πολύ σοβαρά εγκάβματα τα οποία υπέστη. Η μητέρα λοιπόν της Αφροδίτης Νέστορα μετά από 13 ώρες έχασε την ζωή της, υπέκυψε. Τα εγκάβματα που είχε τα εξωτερικά ήταν σχεδόν όλο στο σώμα. Το θέμα όμως είναι ότι είχε πολυοργανική ανεπάρκεια, η οποία προκλήθηκε από τα εγκάβματα που είχε εσωτερικά, γιατί ξέρετε, όταν υπέρχει τόσο θερμικό φορτίο και έκρηξε, εισπνέεις και πάρα πολύ καπνό, με αποτέλεσμα πραγματικά να καείς επί της ουσίας και εσωτερικά.
1: Και εσωτερικά.
3: Κάνα τα δυνατά, δυνατά οι γιατροί. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Μεγάλη απώλεια φυσικά για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, αλλά νομίζω ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Υπάρχει ένα γενικό μπούιασμα, να σας πω, στην πόλη σήμερα, μετά από όλο αυτό που συνέβη εχθές, με αυτό το μπαράζ επιθέσεων, των εμπριστικών επιθέσεων, δολοφονικών πια επιθέσεων. Θα μπορούσα να είχαμε και άλλου θύματα. Αλλά στην πολυκατοικία πραγματικά που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, άμα δει κανείς από κοντά την εικόνα, είναι σαν να έχει πάει σε ένα πολεμικό σκηνικό. Εκτός ότι έχουν καταστραφεί τα αυτοκίνητα, οι μηχανές, έχουν μαυρίσει τα πάντα, έχουν λιώσει τα ρολόγια, οι πλόγες φτάσανε μέχρι και τον δεύτερο όροφο, δηλαδή η έκρηξη πρέπει να ήταν πάρα πολύ δυνατή. Γι' αυτό και πολλές μαρτυρίες που ακούσαμε χθες ήταν ότι νομίζαμε ότι θα καούμε όλοι, νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε. Μία κόλαση. Να σας πω ότι γενικά, βλέποντας λίγο τα δρομολόγια χθες, το πώς κινήθηκαν αυτοί οι δολοφόνοι, κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, σίγουρα με μηχανή. Το σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Ναι, παρακαλώ.
2: Όχι, ακούμε.
3: Με το σπίτι του κυρίου Σαββα Αναστασιάδη είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, κάποιος με ένα όχημα, ειδικά με μηχανή, το κάνει πάρα πολύ γρήγορα, ειδικά εκείνη την ώρα. Μέσα σε ούτε 5 λεπτά μπορείς να φτάσεις. Από τον κύριο Αναστασιάδη μέχρι την κυρία Νέστορα είναι περίπου κανένα δεκάλεπτο, αλλά και πάλι ξημερώματα καταλαβαίνετε ότι κάποιος μπορεί να κινηθεί, ειδικά με μηχανή, πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως είχαν και μια υποστηρικτική ομάδα.
1: Αυτό ήταν που ήθελα να σε ρωτήσω, μήπως υπήρχε, δηλαδή ήταν αυτά τα 2-3 άτομα ή ήταν και υπήρχε και άλλοι ενδεχομένως, δεν ξέρω πού οδηγούν οι έρευνες μέχρι στιγμής.
3: Ίσως είχαν και υποστηρικτική ομάδα, γιατί μέσα σε 17 λεπτά να σταματάς, να κατεβαίνεις, να αφήνεις, να ανεβαίνεις και να φεύγεις να πας στον επόμενο στόχο... να πυροδοτήσεις και όλα, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να ήταν μόνο αυτό. Ίσως δύο άτομα που ήταν πάνω σε μηχανή, ένα άτομο που ήταν πάνω σε μηχανή. Αυτά θα τα δείξουν οι κάμερες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Επειδή χθες έβγαλα τον κύριο Στασιάδη στο

0: είναι σύνδεση για το Erot News.
1: Ναι.
0: Οι πολυκατοικίες όλες έχουν κάμερες εδώ. Mm. Δεν είναι αδύνατο να μην έπιασαν.
1: Και έχει και στους δρόμους, βέβαια. Έτσι, και σε καταστήματα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Φανταζόμαστε ότι ήδη οι άνθρωποι μελετούν, έχουν μελετήσει το υλικό, συλλέγουν και άλλο υλικό οι αρχές για να μπορέσουν να καταλήξουν. Ναι, για να καταλήξουν τι ακριβώς συνέβη. Να θυμίσουμε εδώ.
2: Έχει αναλάβει, να πούμε αυτό ειδησιογραφικά, έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν.
2: Αυτονόητο ήταν.
0: Αυτονόητο. Έχουν συλλεχθεί και στοιχεία από τις επιθέσεις, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ελπίζουμε να βρεθεί κάτι, ένα αποτύπωμα, κάτι το οποίο να οδηγήσει κάπου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, επειδή στρέφονται οι έρευνες προς τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ίσως αρχίζουν και ψάχνουν και παλιότερες υποθέσεις, ανάλογες επιθέσεις με ίδιο τέλος πάντων τρόπο δράσης. Δεν είναι η πρώτη δυστυχώς που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι κατά πόσο θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν περιμέναμε χθες κάποια ανάληψη ευθύνης, δεν ξέρω σίγουρα, δεν είμαι σίγουρη ότι σήμερα θα υπάρχει αυτή η ανάληψη ευθύνης μετά την κατάληξη.
2: Μετά την κατάληξη που είχε το.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε, Ηλία, ότι η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται ακόμα στο Ιπποκράτειο, όπως και ο πατέρας της. Και άλλοι δύο ένικοι της πολυκατοικίας, οι οποίοι είχαν αναπνευστικά, αν δεν κάνω λάθος, προβλήματα.
0: Μόνο ναι. Ίσως πάρουν σήμερα εξιτήριο, γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά τώρα, κοιτάξτε, μετά από κάτι τέτοιο, δεν συζητάω τώρα για την οικογένεια της κυρίας Νέστορα, δηλαδή οι άνθρωποι έχασαν το στήριγμά τους, για τους άλλους ανθρώπους και τους ανθρώπους που μένουν στην πολυκατοικία. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο εύκολο είναι μετά να συνεχίσεις να μένεις έχοντας στο μυαλό σου αυτό που συνέβη. Εκεί πρέπει να περάσει πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω πραγματικά. Και όποιος λέει ότι θα το έκανε καλύτερα ή εγώ θα είχα καλύτερη αντίδραση. Κανένας δεν ξέρει, κανένας, πώς θα αντιδράσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακόμα και για χτες, παιδιά, για τη Λυτή, που το παιδί και ο μπαμπάς κάηκαν εκεί, άκουσα και εκεί, εγώ θα το έκανα έτσι. Όχι, γιατί δεν έκανα αυτό. Κανένας δεν ξέρει, κανένας.
2: Ναι. Είναι το γνωστό του καναπέ. Στον καναπέ μπορείς να λες διαφορά και να βγάζεις, να έχεις και γνώμη και άποψη και θέση και τα πάντα όλα. Αλλά την κρίσιμη στιγμή είναι αυτό όπως ακριβώς το περιγράφεις. Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς θα αντιδράσει. Δηλαδή, ούτε πρόβες να έχει κάνει, ούτε δοκιμές να έχει κάνει, ούτε ασκήσεις ετοιμότητας να έχει κάνει. Κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει εκείνη τη στιγμή.
0: Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί πώς
2: μιλάμε
0: και πώς μιλάμε. Γιατί ακούνε οι οικογένειες, γιατί μπορεί να τύχει και σε εμάς τύπα ξύλο και να κάνουμε πολύ χειρότερα πράγματα. Πολύ χειρότερα πράγματα.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Μέσα σε όλα, μέσα σε όλες τις αντιδράσεις που υπήρξαν χθες για την δολοφονία αυτής της γυναίκας, στέκομαι και στη δήλωση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, γιατί είναι ο άρχοντας της πόλης, ο κύριος Τέλιος Αγγελούδης, ο οποίος είπε ότι οι δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος τριών συμπολιτών μας, για τα πολιτικά τους πιστεύω, είχαν σαν τραγικό αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής. Η μόνη απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους δικαίου απέναντι σε αυτές τις πράξεις βίας είναι να βρεθούν το ταχύτερο δυνατό οι ένοχοι φυσική και ηθική αυτούργοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η Θεσσαλονίκη, πόλη που έχει στιγματιστεί από πολιτικές δολοφονίες και επιθέσεις, καταδικάζει αυτές τις εγκληματικές ενέργειες χωρίς αστερίσκους στην Αφροδίτη και στον πατέρα της, ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
2: Να κρατήσουμε αυτό το χωρίς αστερίσκους. Να κρατήσουμε, γιατί ήδη οι αστερίσκοι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους σε αυτό το μεγάλο καφενείο των social media, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Οι αστερίσκοι έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Γι' αυτό ας κρατήσουμε του Δημάρχου της πόλης χωρίς αστερίσκους, του κυρίου Αγγελούδη. Λοιπόν, άλλα θέματα. Ακούγασατε και στο δελτίο ειδήσεων πιθανότατα ότι υπάρχει μια συνολικότερη εκτόνωση, έτσι δείχνει να υπάρχει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ναι. Και έχουμε ανοιχτές γραμμές και τα συζητάμε και έχουμε και ομάδες επικοινωνίας και ομάδες επαφής πλέον και τελειώνουμε κοντολογής. Υπάρχει και εδώ ένα θέμα το οποίο ακούει στο όνομα Λίβανος, το οποίο Το Ιράν εξακολουθεί και λέει ότι οτιδήποτε στο Λίβανο έχει άμεση ανταπόκριση και επίπτωση στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το λέω αυτό για να μην θεωρήσουμε ότι όλα έχουν λήξει. Δεν έχουν λήξει. Μακάρι να είχαν λήξει όλα και μακάρι και ο Λίβανος να ξαναέβρισκε την ομαλότητα που του πρέπει, όπως και κάθε χώρας. Μία τέτοια ομαλότητα θα αναζητούσε πάρα πολύ μετά από 4,5 χρόνια πολέμου και η Ουκρανία, η οποία Ουκρανία δέχτηκε το βράδυ μία νέα επίθεση πυραυλική. Ήδη από χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, είχε κάνει μια έκκληση ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας προς τους κατοίκους της χώρας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακούτε τις οδηγίες των αρχών και προστατευτείτε εσείς και οι οικογένειές σας και τα μέλη των οικογενειών σας, γιατί αναμένεται σφοδρή επίθεση. Αυτό και έγινε λίγες ώρες αργότερα. Πώς το ήξερε? Το ήξερε γιατί ήδη υπήρχαν μηνύματα ότι έχουν απογειωθεί βαριά βομβαρδιστικά της Ρωσίας για να ρίξουν πυράβλους εναντίον πόλεων και κυρίως εναντίον του Κιέβου. Όχι στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όχι δηληστηρίων πετρελαίου που ξέρω εγώ ότι εφοδιάζουν και οικονομικά τις δυνάμεις, τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, αλλά εναντίον πολυκατοικιών, εναντίον ανθρώπων που κοιμούνταν, εναντίον ανθρώπων που έκαναν τις δουλειές που ήθελαν να κάνουν στα σπίτια τους.
1: Έχουν σταματήσει εδώ και καιρό να έχουν στόχους στρατιωτικούς. Δηλαδή, συνήθως,
2: εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Συνήθως οι στόχοι που χτυπάνε είναι, πώς το λένε, είναι μέσα σε αστικούς ιστούς, σε αμάχους.
2: Μέχρι τώρα έχουμε, ο απολογισμός μέχρι τώρα είναι 8 νεκροί στο Κίεβο από πυραυλικά χτυπήματα και από χτυπήματα drones, ρωσικών drones εναντίον της Ουκρανίας. Φοβούμαστε, επειδή χτυπήθηκαν και πολυκατοικίες και ακόμα οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο αριθμός των θυμάτων μπορεί και να μεγαλώσει. Αυτό σε μία περίοδο που όλοι έχουν αρχίσει να πιέζουν λίγο περισσότερο τον Βλάντιμιρ Πούτιν, με τον ίδιο να ανθίσταται σε οποιαδήποτε πρόταση για κατάπαυση του πυρός, έστω και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά για να ξέρετε και τι άλλο γίνεται στα πολεμικά μέτωπα του κόσμου, είτε στον Περσικό κόλπο, είτε στο μέτωπο της Ουκρανίας, που επί 4,5 χρόνια συνεχίζεται το πόλεμο.
1: Πίσω στα δικά μας, έχει τις προηγούμενες, χτες και προχτές ήταν η δημοσκόπηση, βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν να σταματήσουν για το καλοκαίρι. Να δημοσιοποιούνται τουλάχιστον, να γίνονται δεν νομίζω. Λοιπόν, θα σταματήσουν. Λοιπόν, και είναι η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Εγώ στέκομαι στην ανάλυση που έγινε για τη δυνητική ψήφο στο πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Δηλαδή, του δίνει 2,9%, δηλαδή στο όριο για να μπει στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Αρκετά πιθανό να ψηφίσουν κόμμα Σαμαρά, λέει ένα ποσοστό 12,4%.
2: Ναι.
1: Όμως, το ενδιαφέρον είναι ότι δεν κάνει ζημιά. Δεν δείχνει να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί από τη σημερινή δεξαμενή της πρόθεσης ψήφου, έτσι. Παίρνει το μικρότερο ποσοστό. Έχει πολύ υψηλά ποσοστά, αρκετά πιθανής ψήφου στους ψηφοφόρους της Ελπίδας, της κυρίας Καριστιανού δηλαδή, 18,2%, της Ελληνικής Λύσης, του κυρίου Βελόπουλου, 19,4%, και του ΠΑΣΟΚ, 12,8%.
2: Ναι, πάντως επιβεβαιώνεται κάτι που είχαμε πει ως εκτίμηση από αυτή την εκπομπή. Ότι εγώ δεν θεωρώ ότι θα κόψει, αλλά όχι πολύ, εν πάση περιπτώσει, από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πλέον απευθύνεται σε άλλο κοινό, το οποίο κοινό ούτως ή άλλως για διάφορους λόγους γνωστοί, αλλά μην καθόμαστε και το συζητάμε τώρα πρωί-πρωί, 7:23 ας πούμε, ήδη είχαν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και στις περασμένες εκλογές. Είχαν ψηφίσει δηλαδή άλλα κόμματα. Το είχαμε δει και στις δημοτικές εκλογές, όπου είχαν στηριχθεί κάποια ψηφοδέλτια αντάρτικα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαν ήδη απομακρυνθεί και είχαν ψηφίσει άλλα κόμματα. Πώς βρέθηκαν άλλα κόμματα, για παράδειγμα, στην Βουλή και με ένα τμήμα αυτών των ψηφοφόρων. Ήταν κάτι δηλαδή που λίγο να ξέρει στην πολιτική ανθρωπογεωγραφία, ας πούμε, της χώρας, ήταν εύκολο να το βγάλεις συμπέρασμα, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται και μαθηματικά, στατιστικά, ναι, μας προτείνει, από τη δημοσκόπηση.
1: Εδώ σημαίνει συνέντευξη ο κύριος Κασελάκης.
2: Α, ναι.
1: Και είπε ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν με βάλει ο ελληνικός λαός στη Βουλή,
2: ναι,
1: τότε είναι το τέλος της πολιτικής πορείας.
2: Αυτό, αυτό έχει, ποια είναι η είδηση από αυτό?
1: Ότι σταματήσει. Ναι,
2: όχι, ότι θα κατέβει αυτόνομα ως κόμμα στις επόμενες εκλογές.
1: Ναι, θα κατέβει.
2: Όχι,
1: ναι,
2: το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια ολόκληρη φιλολογία ή και παραφιλολογία,
1: ναι,
2: ότι θα, μπει, θα, θα ενταχθεί σε άλλο κόμμα.
1: Α, ναι, εντάξει, το
2: δεν υπήρχε το, ότι θα πήγαινε στο Πασό κτλ.
1: Και εδώ το βγάζανε για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είχαν ακουστεί διάφορα τέτοια πράγματα. Μάλιστα, εγώ είχα διαβάσει σε ρεπορτάζ συναδέλφων ότι μέχρι και διαπραγματευόταν το να είναι στο επικρατείας του Πασόκου ο κύριος Κασελάκης. Μέχρι και σε ποια θέση θα ήταν δηλαδή αυτό, ακόμα και αυτό. Από αυτή τη συνέντευξη προκύπτει ότι ο κύριος Κασελάκης έχει αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές και να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων. Και αναλόγως με το ότι. Είναι γενναίο να το λες πάντως.
1: Ναι, είναι.
2: Ότι αν. Κάποιος άλλος μπορεί να το πει και ας πούμε εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών εκβιαστικό, δηλαδή ή με βάζετε στη Βουλή.
1: Όχι μόνο σε
2: ναι, ναι. Απλά θέλω να πω ότι επειδή κάποια πράγματα τα θεωρούμε, βγαίνει μια δημοσκόπηση και τα θεωρούμε δεδομένα ή βλέπουμε κάποιον κάτι να κάνει ντόρο και το θεωρούμε δεδομένο,
1: ναι,
2: δεν είναι πάντα. Θυμάμαι πριν από πολύ λίγο καιρό που έβγαινε για παράδειγμα ο κύριος Μακμπέθ και έλεγε ότι ήρθαμε για να κυβερνήσουμε.
1: Το θυμάμαι και εγώ.
2: Έτσι.
1: Αυτό, ναι.
2: Και τώρα λέει ότι αν θα μπω στη Βουλή, αν δεν μπω στη Βουλή παράδω την πολιτική. Θέλω να πω ότι έχουν πολλά πράγματα αλλάζουν ή πολύ ρευστό, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, πολύ ρευστό το τοπίο ρε παιδί μου.
1: Καλά κάνεις και το λες.
2: Είναι κινούμενοι άμμος επί της ουσίας.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: ναι,
2: και άνθρωποι που ή προσωπικότητες που ξέρω εγώ έχουν 12, 14, 15, 25, 40, 80, 180.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ναι, 180.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, δημοτικότητα και το ένα και το άλλο μπορούν να βρεθούν ξαφνικά στα τάρταρα.
1: Αλλάζουν αυτά. Τα έχουμε δει εμείς αυτά.
2: Γι' αυτό το λέμε. Κρατάμε μικρό καλάθι ούτως ή άλλως. Μας το έμαθε η ζωή.
1: Ναι,
2: καλό.
1: Βέβαια.
2: Στο μαθήσω.
1: Είναι βγαλμένα από τη ζωή όλα
2: ναι,
1: τα πράγματα τώρα.
2: Τι έτσι τα λέμε.
1: Τι να λέμε τώρα έτσι. Φύγει και ο κύριος Ρήγας, το θυμάσαι.
2: Πώς δεν το θυμάμαι, πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Και είπε και ζήτησε από την Ελλάς
2: ναι,
1: να μην οικειοποιείται τις προτάσεις, γιατί ας πούμε η πρόταση για ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια ήταν πρώτα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2001.
2: Γιατί δεν το έκανε.
1: Εντάξει. Δεν πρόλαβε.
2: Α, δεν πρόλαβε τα πέντε χρόνια που κυβερνούσε.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
2: Όχι, δεν, πλέον αυτά. Εντάξει.
1: Yeah.
2: Τα ακούω. Όχι, συγγνώμη, αλλά τα κούβερεσαι.
1: Yeah.
2: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη, το φίλο μας από, από τις Σέρες, Ανατολή. Λίγο συνεφίτσα βλέπω. Βλέπω λίγο συνεφούλα. Συνεφούλα, καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Να είστε καλά. Πλέον θα μας ακούει από τη Σπάρτη, όχι από το σουφλί. Πώς βρεθήκατε από το σουφλί στη Σπάρτη? Καλά κάνετε, ωραία είναι και η Σπάρτη, δεν λέω.
1: Ναι.
2: Καλημέρα και στην κυρία Πέρη. Με τη Λίτη ήταν αλλιώς. Οι γονείς επέλεξαν να σώσουν το σπίτι, δεν έδιωξαν το παιδί και πήγε και κρύφτηκε στην ντουλάπα. Το σκυλί δεμένο. Εν τω μεταξύ το σπίτι 100 μέτρα από την άσφαλτο, η οποία δεν είχε ποτέ φωτιά. Μάλιστα.
1: Παιδιά,
2: πάρα πολύ.
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε πόρισμα.
2: Καλημέρα, δεν μπορούμε. Ναι. Καλημέρα και στον φίλο μας, τον κύριο Στράτο, που λέει κατά την άποψή μου απαιτείται επαναφορά της αρχαίας δημόσιας διαπόμβευσης, δημόσιας εδούς. Πάληψη με πίσα και πούπουλα. Δεν τα κάνανε αυτά, παιδιά. Πίσα και πούπουλα. Δεν υπήρχε στην αρχαιότητα που πίσα.
1: Στο Far West.
2: Αυτά γινόταν στην Αμερική. Στο
1: ναι.
2: Looky Look το έχουμε διαβάσει αυτό
1: ναι,
2: το πράγμα.
1: Ναι,
2: δηλαδή, ναι, δεν γίνονταν τέτοια πράγματα στην αρχαία Ελλάδα.
1: Μπεν,
2: δεν,
1: μπεν,
2: είχε,
1: μπεν,
2: δεν είχαν
1: ναι.
2: πίσα.
1: Ναι.
2: Αλλιώς θα είχαν ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
1: Ναι, ναι. Βέβαια.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Είχανε.
1: Δεν είχανε.
2: Έχετε δει εσείς στην Ακρόπολη ασφαλτό?
1: Όχι. Βάλε λίγο ρε Συνήκο, σε παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, λέει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου. Συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του ορμού βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. 8 νεκροί και 25 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για την επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. 7ήμερο εθνικό πένθος. Μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και έχετε ακόμη μισή ώρα για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ούτε σκάρτη μισή ώρα. Δηλαδή 7:35 πήγε η ώρα, 25 λεπτά.
1: Το πετρέλαιο.
0: Τι.
1: Πάει κοντά σε 70, λέει.
0: Πέφτει.
1: Θα πέσουν και εδώ.
0: Γιατί δεν θα πέσουν, φυσικά και θα πέσουν.
1: Να πέσουν, όχι. Πέφτουνε. Δεν είπα, να πέσουν.
0: Ήδη έχουν πέσει. Εκεί, πότε ήταν που είχαμε 2,15 ας πούμε, τώρα έχει πάει ένα 8,99. Εγώ σου είπα, έχω δει και λίγο παρακάτω. Αλλά δεν τα πολύ πιστεύω με τα συγκεκριμένα βενζινάδικα, όπως μας έχει πει ο κύριος Παπαγιωρίου.
1: Το έχει πει ο κύριος Παπαγιωρίου, τον ακούμε λοιπόν.
0: Ένα πλάνο που θα δείτε σήμερα σε πολλές. Αυτό ήθελες να πεις.
1: Ναι,
0: έλα, μαζί το λέμε. Ένα ζευγάρι ανέβηκε πάνω στο.
1: Στο Empire State,
0: Empire State Building. Αυτό είναι κοντά στα 500 μέτρα ύψος, 1450 πόδια ψηλά. Στην κορυφή, είναι το υψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Είχαν και ένα πανό μαζί τους. Το οποίο έλεγε κοντολογίες, θα σας το πω μεταφρασμένο.
1: Ναι, ναι, όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει την ειρήνη.
0: Αυτό θα έλεγα και εγώ, απλά δεν το διάβαζα, θα το έλεγα από το μυαλό μου.
1: Το θυμόσου,
0: ναι.
1: Μπράβο, Διονύση.
0: Λοιπόν, η κοπέλα η οποία ανέβηκε επάνω είναι μια κοπέλα η οποία έχει και λογαριασμό στο Instagram και κάνει διάφορα τέτοια παράτολμα. Πάει και ανεβαίνει σε ψηλά κτίρια και φωτογραφίζεται σχεδόν μετέωρη, ρε παιδί μου, σχεδόν στο κενό, ας πούμε. Δηλαδή εκεί που το βλέπεις και σε πιάνει η ψυχή σου.
1: Έχει γίνει και σειρά στο Netflix, νομίζω.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι,
0: αλλά αυτή η κυρία, η Άντζελα Νικολάου, την λένε.
1: Δεν είναι Ελληνίδα,
0: Ναι. Νομίζω ή Ρουμάνα ή Ρωσίδα, ένα από τα δύο, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Το κάνει αυτό εδώ και χρόνια και ανεβαίνει. Δεν ήξερα ότι είχε μαζί και παρτενέρ. Υπάρχει και μία φήμη, επειδή έχει συλληφθεί το ζευγάρι, ότι ο. Της έκανε πρόταση γάμου.
1: Της έκανε, τον είδε σε άλλη μια, ένα πλάνο που ήταν γονατιστός και της
0: έκανε. Ανεβήκανε εκεί πάνω για να της κάνει πρόταση γάμου. Δηλαδή.
1: Γλυκούλης.
0: Okay.
1: Ο γλυκούλης.
0: Τι γλυκούλης, παιδάκι μου εκεί πάνω.
1: Παιδάκι μου.
0: Και ανεβαίνουν χωρίς σκοινιά και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχουν προστατευτικά δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι σχεδόν ζογκλέρ, πώς το λένε.
1: Εγώ δεν τα καταλαβαίνω.
0: Ούτε εγώ.
1: Όλα αυτά τα πράγματα γιατί έχω ψηφοφοβία.
0: Ναι, μα και εγώ. Τόσο πολύ.
1: Πολύ εγώ έχω.
0: Και εμείς αγαπάμε.
1: Πολύ.
0: Αλλά
1: και εγώ έχω αγαπηθεί. Εντάξει,
0: θα
1: έκανα τα πάντα για την αγάπη.
0: Ναι, αλλά στο εμπάρχει. Εκεί δεν ανέβαινα.
1: Πρόσεξε. Έχω πάει στο νησιμό της Κορίνθου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Διόρυγα εκεί.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτή τη γέφυρα που πας να τη διασχίσεις και έχεις από κάτω το κενό που έχουν το τέτοιο. Είχε πάει όλη η παρέα και κοίτασαν από ψηλά το κενό, ωραία. Και εγώ είχα σταματήσει εκεί που τελειώνει το έδαφος και αρχίζει το κενό. Και μου λέγανε, έλα, δεν μπορώ. Έλα, δεν
0: παιδί
1: μπορώ.
0: Μου,
1: δεν πήγα.
0: Έχω πάει στην γέφυρα που είναι μετά το σταθμό στις Μηλιές του Πηλίου. Που είναι ο σταθμός του τρένου. Και έχω πάει στη γέφυρα που με περνάει μετά. Πήγα μέχρι τη μέση της γέφυρας και γύρισα πίσω.
1: Είμαστε για να
0: τώρα,
1: είμαστε
0: εμείς. Γιατί από κάτω έχει κενό.
1: Είμαστε.
0: Έλεγα, κάτσε ρε παιδί μου, ποτέ
1: βλέπω
0: δεν ξέρεις.
1: Βλέπω με τρόμο όλα αυτά που έχουν φτιάξει κάτι ουρανοξύστες, που έχουν τα γυάλινα πατώματα.
0: Αυτό τη γέφυρα που έχουν φτιάξει οι Κινέζοι, την έχεις δει.
1: Την έχω δει.
0: Είναι μια γέφυρα η οποία που έχει υποτίθεται αντί για πύργους που την κρατάνε τη γέφυρα, έχει δύο χέρια. Και την κρατάνε δύο γιγαντιαία χέρια βέβαια, τσιμεντένια. Λοιπόν,
1: και άμα κουραστούν.
0: Τη βλέπεις και λες, πού πάνε εκεί πάνω. Βλέπω κάποιους οι οποίοι πάνε μπουσουλώντας, γιατί και αυτοί φοβούνται λίγο, αλλά σου λέει όχι ρε, θα την περάσω.
1: Αλλά
0: γιατί.
1: Γιατί να το ζήσω αυτό.
0: Γιατί.
1: Δεν κατάλαβα. Έχω πάει στο Παρίσι, στον πύργο του Άιφελ. Έχω βγάλει εισιτήριο για το τελευταίο πάτωμα, εκεί που στενέβηξε, πάνω ψηλά.
0: Ναι.
1: Όταν έφτασα στο πρώτο επίπεδο, αυτό το φαρδί το ωραίο, που είχε άπλα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να πάω μέχρι την άκρη, στο φαρδί επίπεδο. Κοίταζα από μακριά τη θέα και γά, ωραία θέα, αλλά δεν ήθελα να πάω εδώ από κάτω. Και μου λένε τώρα πάμε πάνω. Λέω, ανεβείτε χωρίς εμένα, θα πιω ένα καφέ εδώ.
0: Δηλαδή, ας πούμε, άμα πας στην Αμερική, δεν θα πας επάνω στο άγαλμα της ελευθερίας, εκεί που είναι στη φλόγα επάνω. Που έχεις πιάτο όλη τη Νέα Υόρκη.
1: Το μόνο που είχα αντέξει, που ήταν πολύ safe όμως αυτό.
0: Ερώτηση. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης, στον πύργο του ΟΤΕ, δεν έχεις πάει πάνω στην καφετέρια.
1: Ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Εσύ δεν μπορείς να πας γιατί θα ζαλιζώσουν.
0: Όχι, εγώ έχω πάει.
1: Δεν ζαλίστηκες.
0: Όχι, όχι. Γυρνάει πολύ αργά, πολύ αργά. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Άμα δεν κάτσεις ανάποδα, εντάξει.
0: Λοιπόν, όχι. Και μάλιστα ένα διάστημα το διαχειριζόταν αυτό ένας γνωστός μου και είχα πάει.
1: Α, μπράβο, Διονύση. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι.
0: Η γέφυρα με τα χέρια είναι στο Βιετνάμ, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Αλήθεια. Τι είπα εγώ. Είπα στην Κίνα.
1: Δεν πειράζει. Τι Βιετνάμ, την Κίνα. Λοιπόν.
0: Με συγχωρείτε κύριε Γιώργο,
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Δεν καθίζουμε ούτε το διαφημίζουμε.
1: Όχι, το λέω σκληρά. Που λέει ο λόγος,
0: ναι.
1: Πάντως χαρά του κουράγιο του αυτών που σκαρφαλώνουν.
0: Ναι. Τι να πούμε εμείς.
1: Και αυτός ο Σπάιντερμαν που είναι ο Γάλλος.
0: Τώρα που είπε Σπάιντερμαν. Τον είδε τον άλλον, τον Μπάτμαν. Είναι ένας τύπος. Θα σου πω τώρα. Είναι ένας τύπος ο οποίος πάει, πιάνει ανθρώπους που έχουν κλέψει μηχανάκια. Τους δένει με μονοτική ταινία σε κολόνες ηλεκτροφωτισμού. Τους, σε κάποιους τους φημώνει και όλα, τους κλείνει και το στόμα. Σε άλλους αφήνει το στόμα ανοιχτό. Αλλά τους δένει χειροπόδαρα γύρω γύρω με τη μονοτική ταινία. Μιλάμε τώρα, πρέπει να έχει χιλιόμετρα μονοτικής ταινίας στο πορτμπαγκάζ του αυτοκίνητου. Και τους αφήνει εκεί για να τους πιάσουν οι αρχές. Με δίπλα το μηχανάκι το οποίο έχουν κλέψει.
1: Όχι να τους φάνε τα κοράκια.
0: Batman. Αυτόν τον λένε σύγχρονο Batman. Πού είναι αυτός? Μην πω τώρα ότι είναι σε καμιά χώρα και πάλι κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα είναι. Σε κάποια
1: Λατινοαμερικάνικη. Ναι. Εκεί τα κάνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, δηλαδή. Πάντως έχει. Μ' αρέσει ο κόσμος λίγο.
0: Ναι, μας λέει ο Μιχάλης. Μέσα μας στέλνει ο Μιχάλης. Από το AI το βρήκε. Είναι μια γέφυρα. Grand Canyon Glass Bridge. Στην Ουνάν. Η οποία βρίσκεται 300 μέτρα πάνω από το έδαφος, έχει μήκος 430 μέτρα, ενώνει δύο γκρεμούς στο Εθνικό Δασικό Πάρκο, χρησιμοποιεί 99 στρώσεις διαφανούς γυαλιού, επιτρέποντας στους επισκέπτες να αιωρούνται πάνω από το φαράγγι. Γιατί. Καταλαβαίνω τη χρησιμότητα των. Μην πει κανείς ότι οι γέφυρες έχουν ενώσει λαούς και έχουν εξαργωτεί το εμπόριο και όλες αυτές τις ιστορίες. Αλλά.
1: Ο Δημήτρης λέει αυτό ήταν σε καρτούν. Πιο απ' όλα που
0: ήταν. Ποιο ήταν σε καρτούν.
1: Και γελάει, λιώνει το γέλιο.
0: Ποιο ήταν σε καρτούν, παιδί μου.
1: Δεν ξέρω για ποιο πράγμα λες απ' όλα που είπαμε, Δημήτρη. Γιατί ναι. Είπαμε πολλά. Πρόσεξε τώρα. Έχει γίνει θέμα. Μία κοπέλα, 31 ετών, δεν είναι στη ζωή πια. Γιατί της επιτέθηκε ένας αλιγάτορας. Ναι. Είσαι στη Φλόριντα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είσαι στη Φλόριντα. Δηλαδή είναι σαν να είσαι στην Καμπέρα. Τι έχεις στην Καμπέρα?
0: Αράχνες.
1: Όχι, πέρα από αυτό. Καγκουρό.
0: Καγκουρό.
1: Ναι. Λοιπόν, και είσαι στη Φλόριντα. Τι έχει εκεί? Αλιγάτορες.
0: Ναι.
1: Και ήταν λοιπόν εκεί κοντά στο νερό η κοπέλα, η Brittany Clark, έτσι την έλεγαν. Ναι. Κολυμπούσε σε ποτάμι.
0: Ναι.
1: Δεν θα κολυμπούσα καταρχήν σε ποτάμι, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αλιγάτορες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είδε κάτι φυσαλίδες.
0: Α.
1: Και του λέει, αλιγάτορας.
0: Είπε στον καλό
1: της. Τα τελευταία της λόγια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι, να ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μότο ζωής, το vivere pericolosamente.
1: Ναι, ναι.
0: Ζήν επικινδύνως.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, από το που σου το
1: ταλωμάθεις.
0: Ναι. Κάνουν αυτό το πράγμα. Mm. Και σου λέει, για να δούμε πώς είναι και το κολύμπι πλάι σε αλιγάτορες. Ναι. Καταλαβες.
1: Το άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Πω. Είναι ένα ζευγάρι στη Σκωτία.
0: Ναι.
1: Στο Renfrewshire. Και τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Τα παίρνει ο τέτοιος στο κρανίο, ο ένας από τους δύο, ο άντρας του ζευγαριού. Ναι. Μπαίνει σε αυτοκίνητο, την πατάει και φεύγει. Μα είναι δυνατόν. Έχουμε αποσαλέψει, παιδιά. Λέει ότι είναι σε καρτούν το δέσιμο στην κολόνα.
0: Όχι.
1: Και τους γαργαλούσε. Όχι, αληθινό
0: δεν είναι.
1: Είναι
0: πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι στο Μεξικό, αλλά δεν είναι σε μια λατινική χώρα. Δεν θυμάμαι τη χώρα.
1: Το είδα και εγώ.
0: Είναι γεγονός που γίνεται. Δεν είναι αυτό σε καρτούν. Έχουμε δει άλλα πράγματα σε καρτούν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Ξάνθη προσδεία Καβάλας. Με 30 βαθμούς ήδη, ήλιο και λίγη κίνηση. Καλό μήνα. Α, όχι. Ναι. Καλό μήνα. Πολλά φιλιά στη μαμά μου και στον αδελφό μου. Χαιρετισμού στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Καλή συνέχεια.
1: Μπορούμε να λέμε
0: γιατί
1: ακόμα
0: νομίζω, καλύτερα, ναι. Γιατί νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, οι φοβίες μας χειροτερεύουν.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ ήμουν ατρόμητη πιο μικρή.
0: Αποκτούμε και καινούργιες.
1: Ναι. Εγώ ήμουν ατρόμητη. Δεν είχα εξωφοβία. Εγώ στην πορεία την απέκτησα.
0: Ναι. Αυτό. Ήταν πέναλτι ή δεν ήταν πέναλτι για να γίνει το 3-2 του Βέλγιου απέναντι στη Σενεγάλη? Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Τι λες εσύ.
2: Τώρα, αν υπάρχουν και τα ΒΑΡ και αμέσως φωνάς μου είναι, δεν είναι, που ήταν και η Ελλάδα, έτσι.
1: Και εγώ έτσι το απάντησα, να το διανύσει.
0: Τα ίδια μου λέει και η Κατερίνα, ναι.
2: Ναι, που ήταν κάτι αντίστοιχο. Πάντως, όπως και να έχει, εδώ η Σενεγάλη αυτοκτόνησε αθλητικά, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί να είσαι 2-0 στο σκορ, να είναι 86, σχεδόν να μην έχει απειληθεί και να δέγεσαι 2 γκολ, 86 και 90 και στις καθυστερήσεις να θέλεις και τρίτο και να λες αντίο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό σε 4 λεπτά να τρως 2 γκολ, εντάξει, δηλαδή, ναι, οκ. Okay.
2: Και δεν τα τρως από μια σούπερ ομάδα που όλο το παιχνίδι ήταν, εσύ έβαλες κατά λάθος 2 γκολ. Ήταν δίκαια τότε η επικράτηση της Σενεγάλης.
1: Στο τέλος πίεζε το Βέλγιο, γιατί εγώ είδα
2: εντάξει,
1: ναι, τα τελευταία 10 λεπτά, ας πούμε. Είδα.
2: Αν είδατε ένα περιστατικό μεταξύ τους οι Βέλγοι σε μία λάθος επίθεση, τσακωθήκαν.
1: Ναι,
0: τσακώνονται.
2: Συμβαίνει αυτό, αλλά για να δούμε ότι δεν ήταν και στο Βέλγιο όλα ωραία και λένε δεν πειράζει, θα το βρούμε, θα μπει γκολ, θα μπει γκολ, θα μπει γκολ. Είναι πολλά παιχνίδια που λέει θα μπει τον γκολ, δεν γίνεται.
0: Όπως για παράδειγμα, ήταν δεδομένο, αν έβλεπε τον αγώνα, επειδή αυτόν τον αγώνα τον είδα, του Βέλγιου δεν τον είδα, αλλά της Αγγλίας, ας πούμε, με το Κονγκό, τον είδα τον αγώνα. Ήταν δεδομένο, εξακριβωμένο, ότι κάποια στιγμή οι Άγγλοι θα βάζαν γκολ. Δεν ξέρω αν θα είχαν προλάβει να βάλουν και δεύτερο οι Κογκολέζοι, αλλά οι Άγγλοι θα βάζαν σίγουρα γκολ. Έτσι φαινόταν μετά το 20. Αυτό ήταν δεδομένο.
2: Ειδικότερα στο δεύτερο μήνυμα, λες θα μπει, θα ισοφαρεί, θα μπει τον γκολ.
0: Μα έβλεπες και ομαδικά, αλλά και οι μονάδες τους. Ο Μπέλιγχαμ, ξέρω πώς το λένε, αν το λέω σωστά, μπορεί να το λέω και λάθος.
2: Καλά το λες.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν, για παράδειγμα, ή ο άλλος που έμπαινε από τα δεξιά, ας πούμε, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, οι οποίοι. Το πάλευα, ρε παιδί μου, το πήγαινε, το ψάχνανε.
1: Νοχάρισα σε Ελλάδα.
0: Κατάλαβες, έβλεπες ότι θα μπει γκολ.
2: Εδώ όμως είπαμε, οι Σενεγάλοι το πληρώσανε και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πει ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Οι Βέλγοι περάσαν στην επόμενη φάση, όπως και οι Άγγλοι, που ο Χάρι Κέιν, έτσι πρέπει να υπάρχει γαλματάκι κάπου έτσι.
0: Κάπου, ναι,
2: στο Γουέμπλεϊ, που είναι το εθνικό του γήπεδο. Να υπάρχει το άγαλμα του Χάρι Κέιν, που εδώ που τα λέμε, ναι μεν φέρετε θα πει γκολ, αλλά δεν είχε και η Αγγλία καμιά σούπερ απόδοση, αλλά παρόλα αυτά Χάρι Κέιν με μια...
0: Πάντως το δεύτερο του γκολ ήταν ασύλληπτο, δηλαδή δεν έβλεπε τέρμα καν, πήγαινε προς το κόρνερ και ξαφνικά, ας πούμε, από το πουθενά.
2: Ήταν προσωπική ενέργεια, απέναντί του ήταν 3-4-5 πόσοι Κογκολέζοι και δεν καταφέραν έτσι να τον σταματήσουν. Και μετά έχουμε τώρα τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, σβηστά, όπως τα λένε ποδοσφαιρικά, 2-0 τη Βοσνία, η Αμερική, έτσι όπως πηγαίνει, έχει εύκολο έργο και εγώ θα τολμήσω να πω τώρα έτσι, είναι πρωί Πέμπτης, ότι θα φτάσει ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία. Για εκεί.
0: Α, τόσο πολύ.
2: Ναι, γιατί τη βοηθάει και τα επόμενα παιχνίδια. Γιατί θα συναντήσει λογικά Πορτογαλία ή Ισπανία. Καμία από τις δύο ως τώρα έτσι δεν με συναρπάζει. Ούτε η Ισπανία ούτε η Πορτογαλία. Να τις δούμε βέβαια έτσι και την Ισπανία σε ένα νοκάουτ παιχνίδι, αλλά δεν είναι η Ισπανία αυτή που περιμέναμε να είναι το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί αυτή την άλλη οι Αμερικανοί, χωρίς να είναι η εντυπωσιακή ομάδα, είναι ομάδα. Είναι ποδοσφαιρική, όλα καλή ομάδα. Παίρνει τα αποτελέσματά της.
0: Είναι αποτελεσματική και έχει και επίθεση τώρα με τεσσάρες και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, είναι αποτελεσματική σε αυτό που κάνουν. Όπως το κάνουν.
2: Όπως παιδιά, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, νομίζω από τα επόμενα παιχνίδια αυτό που δεν πρέπει να μην δει κανείς, δηλαδή να το δούμε όλοι όσο μπορούμε, είναι ξημερώματα Δευτέρας Μεξικό-Αγγλία.
1: Ναι.
2: Ό,τι λέγαμε για το Μεξικό τις προηγούμενες ημέρες, τώρα θα είναι νομίζω επί δύο, θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνεται στο Μεξικό, γιατί από εκεί πέρα όλα πάνε στο έδαφος το Αμερικάνικο, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι αυτό που λένε από τις ευκαιρίες της ζωής τους των Μεξικανών. Φανταστείτε τώρα κάτι ανάλογο σε εμάς να παίζουμε την Αγγλία προημιτελικά, ας πούμε στο Ολυμπιακό Στάδιο που είναι και το μεγάλο μας γήπεδο, τι στιγμές θα ζούσαμε. Είναι και καλή ομάδα, 4-4 και οι Μεξικανοί χωρίς να δεχτούν γκολ. Οι Άγγλοι, ναι μεν, αλλά εγώ το συμπαθώ ποδοσφαιρικά τους Άγγλους, και αν πρέπει να υποστηρίζω, αν πούμε ποια ομάδα υποστηρίζει, θα λέγα εγώ Αγγλία, αλλά νομίζω θα είναι εξαιρετικό ο παιχνίδι εκείνο.
0: Εγώ που δεν έχω πρόβλημα να υποστηρίξω, γιατί δεν είμαι της Ερασπόρ, δηλαδή. Δεν θα εκτεθώ, ας πούμε. Εγώ έχω πει εξ αρχής Γαλλία, Αγγλία, μάλλον πάνω-πάνω Αγγλία, μετά Γαλλία και μετά Νορβηγία.
1: Διονύση, μία ομάδα διαλέγει.
0: Ήμουνα και με την Ολλανδία, αλλά η Ολλανδία αποκλείστηκε.
1: Ναι, μία ομάδα διαλέγει ένας άνθρωπος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Διαλέγω αυτή και αυτή.
0: Όχι, λέω με ποια στηρίζω.
1: Στο μισό πλανήτη, ας πούμε.
0: Όχι, είναι ο μισός πλανήτης.
1: Τι ομάδα είσαι, ρε πάνω μου?
0: Αγγλία.
1: Εντάξει.
0: Αγγλία. Αγγλία. Αγγλία είμαι, όχι. Κατά βάση Αγγλία.
1: Και εγώ συμπαθώ τη Γαλλία, αλλά είμαι Βραζιλία. Πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, απόψε έχουμε τρία παιχνίδια. Ισπανία-Αυστρία. Υπό κανονικές συνθήκες θα λέγαμε άνετη επικράτηση Ισπανίας. Τώρα κρατάω μία πισινή. Και επειδή η Αυστρία είναι μία ενδιαφέρουσα ομάδα, αλλά και η Ισπανία τώρα. Δεν μας εντυπωσιάζει. Οπότε να το δούμε. Αυτό είναι F1, όχι συγγνώμη, F2 σπορ, 10 η ώρα. 2 η ώρα, αυτό νομίζω είναι το αμφίλεγο παιχνίδι της βραδιάς. Πορτογαλία-Κροατία. Κροάτες είναι πάντα Κροάτες. Είναι και στις δύο ομάδες υπάρχουν παιχταράδες έμπειροι και ταλέντα. Γι' αυτό νομίζω θα είναι ωραίο παιχνιδάκι. Και 6 η ώρα, Ελβετία. Αλγερία, δεν έχω έτσι ιδιαίτερη άποψη. Ποιος έχει ζητήσει το. Όχι, φαίνεται, το λέω έτσι, δεν την έχω την Αλγερία. Οπότε να πω αν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά έχουμε δει τις αφρικανικές ομάδες ως τώρα να εντυπωσιάζουν. Είτε να περνάνε, είτε να μένουν στο τσακ εκτός. Οπότε ούτε η Ελβετία είναι καμιά σούπερ ντουπερ ομάδα. Βγήκε πρώτη. Εκείνη ήταν το λάθος του Καναδά, που δεν κατάφερε να κερδίσει την Ελβετία, γιατί οι νικητές των ομίλων συνεχίζανε εκεί που ξεκινήσανε. Μεξικανοί ίδιοι παίζουν Μεξικό, οι Καναδοί όμως ηττήθηκαν και δεν παίξανε δεύτερο παιχνίδι, το παιχνίδι αυτή τη φάση στην έδρα του. Οπότε είναι δεζαβαντάζει του Καναδού. Τώρα πάω στο πίσω, τέλος πάντων, ταξιδεύω και πίσω εγώ, αλλά αυτή είναι η τριάδα των σημερινών παιχνιδιών. Οπότε σιγά σιγά έτσι κλείνουμε τους 32 και πάμε στους 16 που ακόμη και θα είναι ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ,
0: ωραία.
1: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, να σε καλά.
1: Ήρθε τώρα μόλις μία ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας με τίτλο «Δεν σας φοβόμαστε». Είναι το σύνθημα δηλαδή με το οποίο πορεύονται από εδώ και πέρα μετά την δολοφονία της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα. Έχει απευθύνει ένα κάλεσμα απέναντι στην τρομοκρατία στις 7 το βράδυ έξω από το Ιπποκράτειο. Και
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, εκεί που νοσηλεύονται και όλες οι άνθρωποι. Σήμερα στις 7, έξω από το Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας Αφροδίτης, ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία, καταλήγει η ανακοίνωση. Το λέω γιατί ήρθε τώρα, τι στάλει από
0: τότε. Καλά έκανες. Ο φίλος μας ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη μας επιβεβαιώνει στο Μεξικό είναι αυτός ο λεγόμενος Batman. Που πιάνει τους τύπους και τους δένει
1: Μέχικο.
0: Πώς το λένε, με μονοτική ταινία αυτή τη, γύρω-γύρω από τις κολόνες του ηλεκτροφωτισμού. Τοπικής ΔΕΗ.
1: Σίγουρα το έχουμε δει και σε καρτούν. Σίγουρα το έχουμε δει και σε καρτούν. Αλλά
0: πάντως είναι γεγονός, ρε παιδί μου. Υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια είναι αλήθεια.
0: Κλέφτες μηχανών πιάνει και τους αφήνει εκεί πέρα για να τους πάρει η αστυνομία και τον έχουν ονομάσει Batman.
1: Βέβαια. Ο Batman.
0: Ναι.
1: Με τον τρομάρα του, τέλος πάντων.
0: Θα μας πεις για την κίνηση,
1: ναι.
0: Ή...
1: Θα σας πω, παιδιά, μισό λεπτό.
0: Γιατί χθες, ας πούμε. Όχι, σήμερα δεν το ανοίγεις το χάρτη, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Αυτό είναι η απορία μου.
1: Θα σου πω τώρα αμέσως.
0: Ναι. Για να δούμε τι κίνηση
1: ναι.
0: έχει. Α, ορίστε.
1: Λοιπόν.
0: Κάποιος είχε πειράξει τα κοκοψίνια χθες.
1: Μα τα πειράσει τα ψιψιψόνια και τα κοψίνια, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση ως συνήθως στο ποτάμι από ψηλά από το ύψος μεταμόρφωση, το ρεύμα καθόδου. Φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η πολύ, έτσι, με η πολύ
0: πότε
1: κίνηση.
0: Θα ανοίξει αυτός ο κόμβος?
1: Ποιος κόμβος?
0: Ένας κόμβος που είναι να ανοίξει την Εθνική και λίγο θα αποσυφορηθεί η κατάσταση. Φτιάχνουν ένα κόμβο κάπου.
1: Να πάρω ένα τηλέφωνο, να ρωτήσω. Δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: στην άνοδο, επίσης από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη μεταμόρφωση, δυστυχώς έχει γίνει και ένα ατύχημα από ό,τι βλέπω στο ύψος των ΚΤΕΛ. Από το Παλατάκι προς τα έξω, προς το Σκαραμαγκά, είναι όπως κάθε πρωί τα πράγματα κατακόκκινα. Έτσι, υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Παραλιακή έχει χαμηλές ταχύτητες από τον Άλυμο, κατά διαστήματα όμως, μέχρι και το Παλαιό Φάληρο. Το ίδιο και από το Παλαιό Φάληρο προς τον Άλυμο. Κατά τα λοιπά, τα πράγματα είναι ακόμα καλά στο υπόλοιπο κομμάτι της Παραλιακής και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης από ό,τι βλέπω. Στο κέντρο της Αθήνας είναι ακόμα ομαλή η κίνηση, εκτός από την Αρδιτού, που είναι πολύ χάλια, αυτό βλέπω, και την κατάληξη της Ηλιοπόλεως εκεί στο ύψος του Μέτς. Και βεβαίως αυτή που βλέπω είναι η Συγκρού, βεβαίως, και το ρεύμα ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και πάνω μετά το Συγκρού Φίξ. Είναι τα πράγματα λίγο κολλημένα. Να δω και τη Μεσογείο. Και την Κηφισή. Η Κηφισή, παιδιά, έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Έχει στο ύψος του Ψυχικού, στο ρεύμα καθόδου. Στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Στο ρεύμα ανόδου και καθόδου, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, εκεί στο Γαλάνδαρι. Στη Μεσογείον, στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Άμυνας. Η Κατεχάκη, φυσικά, είναι δύσκολη.
0: Γιατί μπλοκάρει πάντα η Κατεχάκη? Γιατί είναι
1: ένας δρόμος τον οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ, γιατί ενώνει περιοχές της Αθήνας, γι' αυτό, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και εντωμεταξύ είναι ένας δρόμος που έχει κάποια φανάρια, αλλά έχει λιγότερα φανάρια από όσα.
0: Έχει και ανηφόρες και κάτι φορά.
1: Ναι.
0: Περίεργη αυτό.
1: Βέβαια.
0: Κατεχάκη.
1: Με Ντάστη Σπρίγκφιλτ σας αποχαιρετούμε. Την αγαπώ πολύ την Ντάστη, εγώ πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Μ' αρέσει. Να τα πούμε.
0: Ρωτάω γιατί μπορεί να είχες κάποια ανάμνηση, ρε παιδί μου, κάτι.
1: Δεν έχουμε συνέντευξη, δεν είχε τύχει. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105.8. Θα είναι κοντά σας σε λίγο Βασίλης Αδαμόπουλος και Μαρία Γεωργίου.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούγλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, αποφάσισαν να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μποστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
12: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων ο Βαΐς Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ για εξάχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε μια προσπάθεια να μην προχωρήσουν για τρεις ακροδιαιρεσμό. Όλα έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης. Τα σχοινάρια ρεθύμουν το αγοράκι επέβαινε με τον πατέρα του σε δίκυκλο όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο με αποτέλεσμα το παιδάκι να τραυματιστεί σοβαρά και να κινδυνεύει με ακροτηριασμό. Όπως είπε στην ΕΡΤ Χανίων, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακοσταντής, το παιδάκι δεν είναι διασωληνωμένο, δεν κινδυνεύει η ζωή του και η αεροδιακομιδή γίνεται σε μια προσπάθεια να σώσουν για τρίτο πόδι του. Ο πατέρας του εξάχρονου έχει τραυματιστεί, το παιδάκι δεν είναι διασωληνωμένο, δεν κινδυνεύει η ζωή του και η αεροδιακομιδή γίνεται σε μια προσπάθεια να σώσουν για τρίτο πόδι του. Ο πατέρας του εξάχρονου.

Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν σε παραλία του Αγίου Νικολάου όταν ένα παιδάκι κινδύνεψε να πνιγεί ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα. Σύμφωνα με το Ανατολή.com, το παιδί φέρεται να ξέφυγε λίγο από την προσοχή της οικογένειάς του, αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην παραλία. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας του είναι καλή. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε δρόμο κοντά στο Παγνί, όταν συγκρούστηκαν ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο με δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά η κοπέλα και ο νεαρός οδηγός που βρισκόταν στη μηχανή. Εξηχνιάστηκε χθες στο Ρέθινο μια υποσυκλοποίηση για την οποία ταυτοποιήθηκε 30χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, αφού κατά το χρονικό διάστημα από 27 έως 29 Ιουνίου. Ήταν ο δράστης που αφαίρεσε προγοτάξιο οικία, σταδιακά εργαλεία, ηλεκτρικά και μπαταρίες συνολικής χρηματικής αξίας 14.000 ευρώ. Από την έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε η εμπλοκή του στις κλοπές. Σέραν πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκε το σύνολο του αφαιρεθέντος εξοπλισμού που κατασχέθηκε και αποδόθηκε στους κατόχους του. Επίσης στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαίνης. Από 1 έως 3 έτη είναι οι ποινές που επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικείο Αθηνών στους 57 καταδικαστέντες, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ το δικαστήριο, το οποίο ομόφωνα απέρριψε τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών, με την απόφασή του, 28 από τους καταδικαστέντες, επέβαλε και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Το δεύτερο, προκειμένου να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜΗ και στην καταβολή των ενισχύσεων το 2020. Σύμφωνα με την δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει φωσκότοπο στην Καστοριά και καλλιέργεια ελιά και αμυγδάλου σε περιοχές που δεν μπορούν να δοκιμήσουν λόγω υψομέτρου, εισπράττοντας επιδοτήσεις 1.000 ευρώ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή νότια των Χανίων. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της χώρας Φακίων, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της περιφερειακής ανότητας Χανίων, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν προβλήματα. Με την αγόρευση της αγγελέως θα συνεχιστεί αύριο Παρασκευή στο Μικτόρκο στο δικαστήριο Λασιθίου η δίκη για δολοφονία της 54χρονης Βρετανίδας, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αμαρτύρων, η εισαγγελέα ζήτησε χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης πριν καταθέσει την πρότασή της. Στο εδόλιο κάθισε ένας 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας αναμένουν την εξέλιξη της δίκης προσδοκώντας την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Στη σύλληψη ενός 50χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου μετά από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό σε περιοχή των Μαλίων. Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή γυναίκα ανέφερε ότι ακινητοποιήθηκε απάγνωστο άνδρα έξω από το ξενοδοχείο και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε απομονωμένο σημείο που φέρεται να σημειώθηκε και επίθεση. Τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επηρεάζονται από τις απολωτριώσεις του πρότμηματος του ΒΟΑΚ στις περιοχές Απτέρων και Καλυβών ενημερώνει ο Δήμος από Κορώνο ότι έχει κατατεθεί αγωγή για τον καθορισμό της αποσμίωσης. Η εκδίκαση υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν εγκαίρω σε δικηγόρο της επιλογής τους. Αντίγραφο της αγωγής είναι διαθέσιμο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στα Χανιά, στο ΚΕΠ Καλυβών και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου από Κορώνο. Αλλαγή σκητάλη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης επήλθε κατά τη χθεσινή του ειδική συνεδρία του οργάνου για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Η Περιφερειακή Σύμβουλος Χανίων Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη υπερψηφίστηκε ομόφωνα ως η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέση που διατηρούσε μέχρι πρότινος ο Βαγγέλης Ζάχαρης. Με ομόφωνη εκλογή συμπληρώθηκαν και οι υπόλοιπες θέσεις του Προεδρίου με αντιπρόεδρο τη Μαρία Βάρτα από την παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφίας Κρήτη Μασαλιός με επικεφαλής τον Σπύρο Δανέλη και γραμματέα τον Δημήτρη Βρύσαλη και από την Ελλάδα μειοψηφία και την παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης με επικεφαλής τον Αλέκο Μαρινάκη. Την παράταξη της θητείας των αντιδημάρχων για ένα έτος αποφάσισε ο Δήμος Χανίων. Με καθυστέρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από κατάπλωση του επιβατηγού οχηματογωγού πλοίου Κίσαμο στο λιμάνι της Σούδας, καθώς μετά τον απόβλητο από τον Πειραιά, επέστρεψε

στο λιμάνι για να αποβάσει ασθενή. Ανακοινώνεται με απόφαση τη Διεύθυνση Αστυνομία Ηρακλείου έκτακτε κυκλοφοριακέ ρυθμίσει λόγω διεξαγωγή εκδήλωση στον οικισμό Χερσονήσου. Ειδικότερα λόγω τη αναμενόμενη αυξημένη προσέλευση κοινού και τη ανάγκη ασφάλειά του, αποφασίζεται απαγόρευση κυκλοφορία όλων των οχημάτων επί των οδών Νικολάου Φιλιππάκη και Διονύσου στην πλατεία Μαρκαβούσα στον οικισμό Χερσονήσου από τι 9 σήμερα το βράδυ έω τι 6 το πρωί τη Παρασκευή. Την απαγόρευση κάθε θαλάσσια δραστηριότητα σε ακτίνα 200 μέτρων γύρω από το βυθισμένο φορτηγό πλοίο Manassa Rose M στο Δαρβανιά, στον κόλπο τη Χισάμου, ανανέωσε το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων. Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η παγκρίτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, καλή σας ημέρα σε όλη την Κρήτη. 2 Ιουλίου σήμερα, Πέμπτη, είμαστε στον αέρα. Στην Δυτική Κρήτη κάνει λίγο δροσιά. Η φίλη και συνάδελφος Μαρία Μανδακάκη που είναι στο Ηράκλειο μου λέει ότι έχει πολύ ζέστη στο Ηράκλειο από το νωρίς σήμερα το πρωί. Καλημέρα μας. Έρθει Ηρακλείο από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM με τον Πάρος Χωραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Έρθει Χανίων από τους 104 στους 100,6 στα FM, όλοι μαζί από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, www.erteco.gr. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.earthnews.gr. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στην Τράπεζα του Ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά κόσμια ήταν η Κατερίνα Πολυζού. Και μπορεί να έχει έρθει το καλοκαίρι και όλοι οι άνθρωποι να λαχταράμε τις ανάσες μας στη θάλασσα, στην ομορφιά του ηλιοβασιλέματος, στη σελήνη της φράουλας και όλα τα σχετικά. Όμως όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μας επιτρέπουν πολλά χαμόγελα. Δύο δράστες και έναν τσιλιαδόρο αναζητάει η αστυνομία για τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ένας φρικτός θάνατος που δεν αξίζει κανέναν άνθρωπο. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλων αλλά και η κένωση της διπλανής αποκαλύπτει το μεγάλο κενό που έχουμε σαν χώρα στο πόσο πολεοδομικά κινούμαστε και πόσο οργανώνουμε κάθε λογής δραστηριότητα. Το Ελνίνιο έρχεται και αλλάζει την Ευρώπη. Ο καύσωνας σε Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία προάγγελος για το επικίνδυνο φαινόμενο που ευθύνεται για μαζικές ξηρασίες και για πολλούς θανάτους. Το νου σας έρχονται μελτέμια και στη χώρα μας. Προσοχή στις θάλασσες και στις καύσεις. Αλλαγή στον προσωπικό γιατρό. Ενώ ο προσωπικός γιατρός είχε ξεκινήσει ότι θα ήταν δωρεάν οι υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, πλέον σήμερα ακόμα και βασικές ειδικότητες όπως της γενικής ιατρικής και της παθολογίας θα μπορούν να πληρώνονται από τους ασφαλισμένους. Με νέα απόφαση του Υπουργείου ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι μπορούμε να επιλέγουμε και γενικούς γιατρούς και παθολόγους ως προσωπικούς γιατρούς, τους οποίους όμως θα τους πληρώνουμε από τη τσέπη μας εάν δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Είναι γιατί υπάρχει ένα αδιέξοδο στο θέμα των προσωπικών γιατρών. Θα το κουβεντιάσουμε τις επόμενες ημέρες με τους κατάλληλους ανθρώπους που εκπροσωπούν τον κλάδο των γιατρών. Στη Βενεζουέλα σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες. Μια εβδομάδα μετά τους σεισμούς, αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα, με την απειλή νόσων εντός των πυλών πια. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ένας ιδιόρυθμος πρόεδρος από τις τηλεοπτικές εκπομπές του 1990, στην είσοδο του στη Βουλή το 2015 και στην εντατική λόγω κορονοϊού. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Ο κύριος Κασελάκης δηλώνει ότι αν δεν εκλεγεί θα είναι το τέλος της πολιτικής του καριέρας. Στο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλος αναβρασμός, καθαρές δηλώσεις Πολάκη. Παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Παναγιώτου από το ΣΥΡΙΖΑ. Η πρωτοβουλία Τσίπρα, οικοδομία, ένα ρεύμα προοδευτικής αλλαγής, είπε. Ένταση γενικά και στην Κρήτη χάσαμε έναν άνθρωπο από τροχαίο. Ένα παιδάκι κινδυνεύει να ακροτηριστεί από τροχαίο.
Καλά πάει και αυτό.

0: στο μεταξύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνει η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Σοφία Μαλανδράκη. Βαριά καθήκοντα, βαριά ατζέντα στην αυτοδιοίκηση. Είμαστε βέβαια ότι η Σοφία τα πάει καλά, όπως γενναία έχει δώσει μάχες για την αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα. Όμως ο Δήμαρχη και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης βάλουν ανοιχτά κατά του νέου νόμου για την αυτοδιοίκηση. Μάλιστα ο κύριος Αρνωτάκης δεν δίστασε να πει μπορεί η κυβέρνηση να καταργήσει το θεσμό του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου και να αναθέσει τα καθήκοντά μας στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν χρειαζόμαστε έτσι που πάει το πράγμα. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Πλατανιά, μέλος και εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πολίδου, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι αυτό που έχει γύρει τόσες ενστάσεις. Και μάλιστα λέγεται ότι γίνεται και φωτογραφικά όλο αυτό μετά την ήττα του κυρίου Μπακογιάννη από τον κύριο Δούκα στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε πριν μερικές μέρες ήταν λίγο πολύ συζητημένος ως νόμος και τα προηγούμενα χρόνια είναι ο λεγόμενος νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο προηγούμενος κώδικας είχε βγει το 2006. Οι νόμοι που έχουν μεσολαβήσει εντωμεταξύ από τότε, οι λεγόμενοι καλλικράτες, κλεισθένες κλπ, είναι νόμοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα πράγματα στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, ενώ το σύνταγμα, ας το πούμε έτσι, της λειτουργίας και της δομής αυτοδιοίκησης πρώτου και β' βαθμού είναι ο λεγόμενος κώδικας. Επειδή στη διάρκεια όμως των ετών είχαν γίνει πάρα πολλές τροποποιήσεις, τροπολογίες, διατάξεις, οι οποίες τροποποιούσαν άλλες διατάξεις κ.ο.κ., υπήρχε μια πασπερμία νομοθεσία. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό της πασπερμίας της νομοθεσίας, ο κώδικας ο καινούριος όντως
0: βοηθάει.
1: Έχει έρθει και μα έχει μαζέψει πράγματα, έχει κάνει διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΑΒ βαθμού και πολιτείας. Έχει καταργήσει παλιούς νόμους ώστε να μην υπάρχει η συνέχεια του ενός νόμου στη συνέχεια του άλλου νόμου και όπως αντιλαμβάνεστε η ερμηνεία του ενός και η ερμηνεία του άλλου. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι ότι μετά την κωδικοποίηση πάμε να δούμε τι αλλαγές επέρχονται ή τι τομές επέρχονται. Από τη στιγμή που έχει λειτουργήσει ο Καλλικράτης, δηλαδή ο τρόπος διοίκησης των Δήμων της χώρας, η 332, εδώ και πόσα χρόνια, από το 2010. Εκεί λοιπόν έχουμε μια διαδικασία στην οποία ο νομοθέτης σε πάρα πολλά πράγματα δεν έχει κάνει αυτό το οποίο περιμέναμε. Και για να είμαι λίγο πιο σαφής. Επειδή είναι 700 σελίδες αυτό το νομοθέτημα, δεν είναι ούτε 5 ούτε 7, άρα πρέπει να διαβάσεις ή αυτό που θες, ή φυσικά να θες πολύ χρόνο να το διαβάσεις όλο. Το κομμάτι του εκλογικού νόμου που αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας, είναι ένα κομμάτι του νόμου, το οποίο προφανώς δεν το συμφώνησε κανείς. Είμαστε κάθετα αντίθετοι όλοι και ο λόγος είναι πολύ απλός και προφανής. Εδώ τη ουσία σταματάει να υπάρχει δημοκρατία στις επιλογές. Διότι, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εσείς, κυρία Πολίδου, ψηφίζετε σήμερα. Έχετε την Α σας επιλογή και σου λέει ο νομοθέτης βάλει και μια Β επιλογή. Πολύ ωραία. Και βάζει μια Β επιλογή σήμερα που είναι Κυριακή και ψηφίζεις για να εκλέξεις δήμαρχο περιφερειάρχη. Αν δεν εκλεγεί με το ποσοστό του 43% το μειωμένο από την πρώτη Κυριακή ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης με τον συνδυασμό του, τότε έχουμε επαναληπτικές. Και λέει δεν θα κάνουμε επαναληπτικές, διότι θα δούμε πόσοι πήραν πιο πολλά δεύτερα σε επιλογές, θα τα αφρίσουμε για τους δύο πρώτους, μιλάμε φυσικά πάντα, και έτσι θα δούμε ποιος είναι ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης και ο συνδυασμός από την πρώτη Κυριακή και διάρκεια θα γίνει δεύτερη. Η αιτιολογία ότι δεν κάνει δεύτερη Κυριακή γιατί δεν θέλει να ξοδέψει λεφτά. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα λεφτά με τη δημοκρατία δεν μπορούν να μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Όταν τα λεφτά δεν είναι και κανένα αστρονομικό νούμερο, έχουν να κάνουν με τις αμοιβές των γραμματέων, δικαστικών αντιπροσώπων κλπ. Και φυσικά το κόστος της διαδικασίας. Γιατί τα ψηφοδέλτια και την άλλη διαδικασία δεν την πληρώνει το κράτος, την πληρώνει υποψήφοι. για μην υπάρχει καμιά παρεξήγηση, έτσι,
0: ναι,
1: όλο το κόστος μιας προεκλογικής εκστρατείας, ψηφοδέλτια, όσον αφορά το μηχανισμό που θα πληρώσει, διαφημίσεις, προβολή, τα πάντα, όλα είναι το κράτος δεν πληρώνει, πληρώνει τους δικαστικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι μετακινούνται πολύ βέβαια άλλα την Ελλάδα, δεν υπάρχουν τόσοι σε κάθε τοπική περιοχή για να καλύπτουν, έτσι, και τα διοικητικά έξω των αποτελεσμάτων. Το δεύτερο που βάζει ο νομοθέτης κομμάτι αυτό είναι ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει πολύ μειωμένη συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Προσεκτό το, υπάρχει μειωμένη συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Εμείς τι κάνουμε, το προλαβαίνουμε, πώς το προλαβαίνουμε, αυξάνουμε τη συμμετοχή, όχι. Αυτός ο τρόπος αυξάνει τη συμμετοχή, αυξάνει, αν θέλετε, το κομμάτι που αναλογεί στον πολίτη να είναι συμμέτοχος στη δημοκρατία και να παροτρύνεται, να συμμετέχει και να έχει ευθύνη στη λήψη των αποφάσεων. Όπως όχι, καμία σχέση δεν έχει. Άρα στην ουσία εσείς, κυρία Πολύζου, αν από τη μία Κυριακή μου θα βάζατε τον κύριο Μαλανδράκη δεύτερη επιλογή, θα με την επόμενη Κυριακή που είναι σήμερα ο νόμος και είχατε ένα περιθώριο να ακούσετε εκείνη τη βδομάδα, θα συμπράξει σε κάποια πράγματα που για εσάς είναι σημαντικότατα ο τρίτος με τον πρώτο? Θα υπάρξει μια δέσμευση ότι αυτό το οποίο ο τρίτος θέλει να ενισχύσει τον πρώτο, ο πρώτος θα το ενστερνιστεί? Δεν υπάρχει. Και δεν μου λέτε και πώς μπορεί να αλλάζει η γνώμη του πολίτη από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη? Για πείτε μου.
0: Αρκετές φορές.
1: Δημοσκοπήσεις και κάθε 15 μέρες μπορεί να γίνει ή την ίδια εβδομάδα και να δείτε τροποποιήσεις στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Ως εκ τούτου, για να ολοκληρώσω αυτό που με ρωτήσατε, οι αντιδράσεις, επειδή σας ακούτε πάρα πολύ στο κομμάτι του εκλογικού νόμου που δεν το συζητάω, αλλά είναι και άλλα πράγματα κέρια μέσα στον κώδικα. Προφέσεις, ακούσατε, καταργείται λέει ο θεσμός του Ταλαιπέρου Συμβούλου που έχει να κάνει με τη ρήξη ενός δήμου, γιατί καταργείται? Δεν κοστίζει. Είχε μια αρμοδιότητα, την έπαιρνε από το Δήμαρχο ή από τον Περιφερειάρχη και ασχολιόταν με ένα τομέα. Okay.
0: Ποιο το σκεπτικό της κατάργησης? Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Ναι, λέτε να το καταργεί, δηλαδή τι κάνει, συγκεντρώνει όλη την διοίκηση του Δήμου υποχρεωτικά στο Δήμαρχο και στους αντιδημάρχους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι και ένα πεπερασμένος αριθμός, γιατί και εκεί είναι πολύ φιδωλός, και είχε στο εντεταλμένο για μπορεί να λειτουργήσει σε συγκεκριμένο αντικείμενο με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που τον ενδιέφερε, που προφανώς θα προσφέρει συγκεκριμένο χρόνο από την ημερήσια εργασία του και μπορούσε να εξειδικεύσει το αντικείμενο. Και τώρα σου λέει το καταργό, γιατί, τι σκοπιμότητα έχει? Συγκεντρωτισμό σε τι, το ζητήσαμε? Όχι. Συνεχίζω. Υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση στο κομμάτι αυτό. Τον τρόπο με τον οποίο γίνονται η λειτουργία των έργων αναδημοτική ενότητα. Η καλλικρατική δήμη, όταν δημιουργηθήκαν το 10, ήταν κάτι τεράστια μορφώματα, κυρία Πολύζου. Δηλαδή, ήρθαμε και ενώσαμε σε ένα χάρτη.
0: Ναι.
1: Μην νομίζω ότι έγινε καμιά αξιολόγηση τότε, κοινά χαρακτηριστικά, κοινή τοπική οικονομία, κοινή πολεοδομική ενότητα, και έτσι πηγαίναμε και να... Πηγαίναμε στο χάρτη, λέγαμε ποιοι είναι κοντινοί, αυτοί οι τρεις, αυτοί οι τέσσερις, βγάλε τον πέντε, βγάλε τον έξι. Αυτό έγινε το 10, αν θέλουμε να λέμε αλήθειες. Δεν πήγαμε να εξετάσουμε και ίσως δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς, γιατί γεωγραφικά πώς θα γίνει συνένωση, αν δεν είναι όμοροι κάποιοι. Από εκεί και πέρα όμως έχουν αποδειχθεί στη διαδρομή αυτή πάρα πολλά πράγματα που θέλανε διόρθωση. Γιατί αυτά τα τεράστια μεγέθη, και μιλάω για τους καθήλυν καλλικρατικούς δήμους, δεν μιλάω για τους αστικούς δήμους, και έχουμε ξαναπεί ότι το λεκανοπέδιο της Αττικής που είναι 60 δήμοι, είναι και άλλοι 30 δήμοι στην Θεσσαλονίκη, μιλάω για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν ενιαίους φορείς τύπου ΕΙΔΑΦ, και τη φυσικά τις περιφέρειες που έχουν πολύ ισχυρό ρόλο εκεί, ειδικά σε τμήματα που έχουν να κάνουν με την οδοποιία, περιφερειακούς δρόμους κλπ. Είναι μια τελείως άλλη κατηγορία δήμων από τους αμιγώς καλλικρατικούς δήμους, όπως είναι δήμοι που είναι 300, 400, 500 χιλιόμετρα, 1500, 2000, 2500 οδοποιία, νερά. Δεν έχουν νερά π.χ. μεγάλη δήμη. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, για να μην επαναλαμβάνω, δεν ληφθήκαν υπόψη στον κώδικα και να μπορέσουν να δώσουν κάποια εργαλεία στους δήμους οι οποίοι είναι και ΕΙΔΑΠ, για τους Αθηναίους, ΕΙΔΑΘ για τους Θεσσαλονικούς, το ΕΒ και ανδέσεις που υπάρχουν στα όρια μας, σε μας παντού, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Άρα αυτή η διαφορετικότητα, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, μπορεί να λέμε ότι είμαστε ίσοι, αλλά ίδιοι δεν είμαστε, δεν ελήφθη υπόψη τον κώδικα. Και ξαναλέω ότι το σημαντικό της μάζοξης και της κατηγοριοποίησης μια σειρά διατάξεων, κυκλίων κλπ. Κλπ. Ναι, αυτό υπάρχει στον κώδικα.
0: Και είναι καλό,
1: και
0: διότι...
1: Και θέματα για τη ΔΕΙΑ κλπ.
0: Ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι που είναι οι φόροι του για το υπερδήμου και μπαίνουν στο λογαριασμό της ΔΕΗ και θα βγουν τώρα και θα βγαίνουν τα πινάκια, όπως αν κατάλαβα καλά, ο ΕΝΦΙΑ μέσω ΑΔΕ σας βρίσκει σύμφωνος ή διαφωνείτε? Προκειμένου να μειωθεί το κόστος στους λογαριασμούς ρεύματος γίνεται αυτό βέβαια, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν κάποια τρίκ και πρέπει να λέμε αλήθεια στον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι κυρία Πολύσου. Αν εσύ παίρνεις ένα λογαριασμό και λέει μέσα η ΕΡΤ, θα βγάλει την ΕΡΤ, μια και μιλάω στην ΕΡΤ τώρα κι εγώ. Για πείτε μου.
0: Να σε, εγώ ξέρετε ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Δεν έχω καμία εμπλοκή κυβερνητική.
1: Λοιπόν, έχει λοιπόν ο λογαριασμός της ΔΕΗ ή του οποιοδήποτε εναλλακτικού πάροχου είναι μέσα, ενσωματώνει μέσα τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη. Αυτά ποια είναι? Τα τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού. Για να μην νομίζει κανείς, αφού μας ακούει, ότι παίρνει τίποτα φόρη ή δίνει μέσα του λογαριασμού ρεύματος. Μέσα έχει π.χ. το ανταποδοτικό της ΕΡΤ. Πρέπει να έχουμε ραδιοφωνία, δημόσια, για να μπορεί να υπάρχει αυτό το καθολικό σε όλη την επικράτεια της χώρας. Επίσης, έχει μέσα, τι άλλο έχει, έχει το ΡΑΔΜΙΕ. Είναι υπηρεσία που πληρώνουμε αυτόν ο οποίος μεταφέρει το ρεύμα. Έχει μέσα αναδιανομή λεφτά που μαζεύουν και τα δίνουν σε αυτούς που παράγουν ενέργεια από τη ΣΑΠΕ. Δεν τα είπε αυτά ο κώδικας, σας τα λέω όμως εγώ. Και θα τα ρίξει τον λογαριασμό οποιοδήποτε ακροάτης, θα τα διαβάσει. Δεν μου λέτε, κάνει κανένα διαχωρισμό σε όλα αυτά, να λέει τη ΣΕΡΤ είναι άλλο μπιλιέτο, του Δήμου είναι άλλο μπιλιέτο, του ΓΑΔΜΙΕ είναι άλλο μπιλιέτο, της αναδιανομής των χρημάτων που παίρνω για να πληρώνω όλους αυτούς που παράγουν ενέργεια από ΑΠΕ είναι άλλο μπιλιέτο? Όχι. Όχι. Άρα το ζητούμενο για σας, κύριε Πολύ, είναι να πάρετε 7 λογαριασμούς που θα κάνουν το ίδιο άθροισμα, ή έστω και ο ένας να ξέρετε τι πληρώνετε και αν αυτό που, για το οποίο πληρώνετε παρέχουν οι υπηρεσίες που σας αναλογούν. Παίζουμε λιγάκι, καταλάβατε, σε αυτά τα πράγματα. Τώρα πρέπει να λέμε στους ανθρώπους την πραγματικότητα και τα γεγονότα όσο έχουν. Άρα, και δεν μου λέτε μετά, θα πάει ο Δήμος να εισπράξει τα δημοτικά τέλη. Από πού θα τα εισπράξει? Από εσάς. Με ποιο τρόπο θα εισπράξει? Θα στείλει άλλο ένα λογαριασμό στο σπίτι, σωστά?
0: Σωστά.
1: Τι εξυπηρετεί αυτό? Θα φτηνήσει το ρεύμα έτσι? Άμα είναι να φτηνήσει το ρεύμα έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν φτηνίζει έτσι. Άρα αυτό το πράγμα με τον ΕΦΗ, επειδή το αναφέρατε στην αρχή της ερώτησής σας, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή η φιλοθέα και το ψυχικό, θα παίρνει ο Δήμος φιλοθέαση ψυχικού το ΕΦΗΑ που του αναλογεί. Αντιλαμβάνεστε γιατί αντικειμενικές τιμές μιλάμε στις περιοχές εκείνες, σωστά?
0: Ναι.
1: Και θα παίρνει, ας με επιτρέψει, ξέρω εγώ, μια περιοχή της Ελλάδας, ξέρω η Γάβδος, να πω μια που είναι κοντινή μας, να πω κάποια άλλη, να παίρνει το δικό της ΕΦΗΑ. Είναι αυτό ισοτιμία? Για πείτε μου, είναι αυτό που προσφέρει μια δικαιοσύνη στην κατανομή των πόρων? Φαντάζομαι πως όχι. Άρα ο ΕΦΗΑ, το που θα πρέπει να γίνει είναι όπως και το τέλος διανυκτέρευσης στο περιβόητο ή μάλλον ανθεκτικότητα, να το πω γιατί έτσι το χρησιμοποιούν, το οποίο δεν αποδίδεται στους Δήμους καθόλου, παρότι οι Δήμοι είναι αυτοί που φιλοξενούν τον τουρισμό και παρέχουν τις υποδομές για τη λειτουργία των υποδομών. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό το πράγμα να έρθει και να ενισχύσει τους πόρους μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις, για να βλέπει και ο πολίτης ότι αυτό που πληρώνει του γυρίζεται ανταποδοτικά. Και όχι πάει σε έναν κουβά και πάει ο εκάστοτε υπουργός της εκάστοτε κυβέρνησης και το χρησιμοποιεί κάτω του το δοκούν και κάτω του το πώς μπορεί να εξυπηρετήσει ανάγκες που έχει γίνει την ώρα η κυβέρνηση. Ως εκ τούτου λοιπόν ο ΕΦΗΑ θα μπορούσε να είναι πραγματικά ένας πόρος, ένας φόρος και να μετατραπεί σε πόρο με αποτέλεσμα, αλλά όχι να λέμε ότι θα αντικαταστήσει ο ΕΦΗΑ για κάθε Δήμο τα έσοδά του από τους λεγόμενους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
0: Θέλω τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Μελανδράκη, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίος ο ρόλος αυτοδιοίκησης. Εγώ πιστεύω πολύ και στην αυτοδιοίκηση ούτως ή άλλως. Αυτό που λέγεται και κατάργηση πολεοδομιών, υπάρχει μια σειρά νέων νόμων που αφενός και νέων δεδομένων που αφενός λες ωραία έχει, δημιουργούνται πάρα πολλές πλατφόρμες ας πούμε που γίνονται υποτίθεται ή και για να μειωθεί η γραφειοκρατία, να απαλλαγεί ο κόσμος από, από την ταλαιπωρία. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια επαναφορά στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών ή κάνω λάθος?
1: Εντάξει, εδώ υπάρχουν κάποια
0: αρμοδιοτήτων θα έλεγα, όχι εξουσιών, αλλά
1: ναι.
0: Δηλαδή για τα πάντα θα αποφασίζει το κεντρικό κράτος μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
1: Για το θέμα είναι θα αποφασίζει το κράτος. Εδώ θα δώσω κάτι. Φεύγουν οι πολυδομικές λεϊάδες και πάει στο κτηματολόγιο, σωστά.
0: Ναι.
1: Το κτηματολόγιο στη χώρα μας υπάρχει σε όλες τις περιοχές. Δεν χρειάζεται να απαντήσω μόνο, μου ξέρουν πολύ καλά οι ακροατές σας εδώ στα Χάνια τι γίνεται με το κτηματολόγιο, τι γίνεται με το δασολόγιο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Δεύτερον, αυτή τη στιγμή υπάρχει η στελέχωση του κτηματολογίου ώστε να μπορέσει το κτηματολόγιο να φύγει από ένα αντικείμενο που είναι καθαρά τοπογραφικό, αποτυπωτικού χαρακτήρα με τις νομικές φυσικά από καρτοπολίξεις και να πάμε σε ένα πολυσύνθετο, γιατί έτσι είναι δυστυχώς το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας στο κομμάτι της πολεοδομίας και είναι τόσο δεδαλώδες, πρώτο 77, πρώτο 85, εντός οικισμού, με πρόσωψη, μη, όχι, όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί το κτηματολόγιο αυτή τη στιγμή να τα υποστηρίξει? Η απάντηση είναι πάλι λογικά όχι. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να αλλάζεις φορέα κάθε φορά που διαπιστώνεις ένα πρόβλημα, είναι να μπορείς να εντοπίζεις το πρόβλημα και να το λύνεις το πρόβλημα. Αλλιώς, συγγνώμη, το μετακινείς. Αν λοιπόν είναι να το μετακινούμε, πολύ ωραία, πας από ένα φορέα στον άλλο. Εγώ δεν άκουσα τον τρόπο με τον οποίο θα λύσει το πρόβλημα. Αυτή είναι η απάντησή μου στο ερώτημά σας.
0: Κύριε Μανδράκη, ακούγονται πολλά και λέγονται πολλά για τα οικονομικά των Δήμων. Και η μία άποψη είναι ότι οι Δήμοι πάντα γκρινιάζουν ενώ παίρνουν πολλά χρήματα. Η άλλη άποψη είναι ότι πολλοί Δήμοι ασφιχτιούν οικονομικά και δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν, ειδικά μετά την αύξηση του ενεργειακού κόστους που έχει μετακυλήσει σε πολλές δραστηριότητες και δεν μπορούν να επιβιώσουν επειδή δεν εισπράττουν αυτά που η πολιτεία έχει προκαθορίσει ως έσοδό τους.
1: Επειδή κάποιοι μου γνωρίζουν δηλαδή, και τα οικονομικά του, να πάμε λίγο πολύ γρήγορα. Δηλαδή και ο κώδικας προσδιορίζει ποια είναι τα έσοδα των Δήμων. Ο νέος, ξέρετε τι λέει μέσα ο κώδικας?
0: Mm-hmm.
1: Ότι δύνατο ο Δήμος για να έχει πιο πολλά έσοδα να αρχίσει να επιβάλλει ο ίδιος στην περιοχή, στη διοικητική του έκταση,
0: φόρους,
1: νέα τέλη, τα οποία φυσικά θα προσδιορίζει το λόγο που τα επιβάλλει και το λόγο για τον οποίο αυτά εισπράττονται σε συνέχεια και γιατί οι δράσεις θα γίνουν και τι έργα θα γίνουν κλπ. Κλπ. Δεν μου λέτε, εσείς το λέτε στην παρούσα κατάσταση, την οικονομική, τον ενδεδειγμένο τρόπο να έρθει ένας Δήμος και να πει ορίζω ένα τέλος πρασίνου, γιατί σήμερα δεν υπάρχει τέλος πρασίνου, τα κλαδιά, οι κλαδοκοπές, η καθαριότητα στο πράσινο και μόνο, στο αστικό πράσινο, στο περιβαλλοντικό πράσινο, έτσι, στα κλαδέματα που είναι άπειροι οι δρόμοι που χρειάζονται ή το αστικό περιβάλλον που χρειάζεται. Κάτι παιδιά θα βάλω ένα τέλος πρασίνο για να μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό το πράγμα το οποίο είναι και ουσιαστικό και ασφάλειας είναι. Μην τυχόν έχουμε φωτιές, αλλά και αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής μας είναι. Αυτό νομίζετε ότι μπορεί να το δημιουργήσει ένας Δήμος ως νέο τέλος για τη συγκεκριμένο λόγο που είπα και να το επιβάλλει και να το εισπράξει? Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πώς θα το εισπράξει και με τι μηχανισμό. Ή θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, όταν π.χ. ο Δήμος Πλατανιά, για να κατανοήσουν οι ακροατές σας, το 2010 που συστήθηκε, τα λεφτά που έπαιρνε για να κάνει αγροτική οδοποιία οι τέσσερις τότε Δήμοι, γιατί τώρα έχουμε γίνει ένας, ήταν περίπου σε αιτήσια βάση 2 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν ένα ποσό το οποίο διεινόταν η λεγόμενη ΣΑΤΑ στους Δήμους οι οποίοι είχαν οδοποιία για να τη συντηρούν, να την καθαρίζουν κλπ. Εν έτη 2026, 10 χρόνια μετά, ο ενιαίος καλλικρατικός Δήμος Πλατανιά, το ποσό που εισπράττει ακριβώς για τον ίδιο λόγο και σκοπό, είναι 380.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ που είναι 24%. Άρα δεν μου λέτε, όταν λέμε για τα οικονομικά των Δήμων, έχουν άδικο οι Δήμοι, ή όταν έχουμε το περιβόητο τέλος ανθεκτικότητας. Το λέω από το 18,
0: σε αυτό έχετε
1: 24
0: δίκιο.
1: Στα συνέδρια της 5, και είναι ένα τέλος το οποίο ανήκει και έχει κάνει μια πρόταση, την οποία την έχει κάνει δεκτή και η ΚΕΔΕ και το Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων. Και τι λέει? Λέει ότι το 40% του πράγματος θα παίρνει σε ένα κουβά για να μπορεί όλη η αυτοδιοίκηση συντεταγμένα και, και συγκροτημένα και με προτάσεις οι οποίες θα είναι σωστά φτιαγμένες, να πάρει να υποβάλει και να πάρει για τη λειψιδρία, να πάρει για τις καταστροφές, να πάρει για την ανθεκτικότητα μιας περιοχής σε υποδομές, προτάσεις, μελέτες, έργα, υλοποίηση. Από εκεί τι παίρνουν οι Δήμοι? Μηδέν. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, κυρία Πολύζου. Τα μισθώματα των παραλίων για τα προλοκαθίσματα, που ήταν μια δουλειά των Δήμων, αναντάμ, παπαντάμ, έτσι. Την πήρε και αυτό το κράτος, μια και λέγατε για συγκεκριμένο προηγουμένως, το 24. Και μόλις φέτος το 26 μας είπανε, πάρτε λέει 60 χιλιάρικα για το 24, από τα μισθώματα των παραλίων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς 3 χρόνια δουλεύουμε τις παραλίες με ένα βαγωσός για καθαριότητα με λεφτά του Δήμου. Και όταν έπρεπε να μας τα δώσουν, δεν μας τα δώσανε. Και μετά από 2 χρόνια που αντέξαμε οικονομικά να πληρώνουμε από τα λεφτά του Δήμου τις δαπάνες που έπρεπε να μας έχουν δώσει, τα λεφτά μας, είναι ποσοστό των μισθωμάτων που παίρνει το κράτος από επιχειρηματίες, επαγγελματίες, οι οποίοι μισθώνουν τον αγιαλό και βάζουν τα προλοκαθίσματα, τραπεζοκαθίσματα κ.ο.κ. Μας δίνει ένα ποσό το οποίο προφανώς είναι πολλαπλάσιο αυτού που μας αναλογεί, και όταν του λες, φέρε μου να δω πόσα μισθώματα έκανες για να δω αν το 60% τόσο, σου λέει, στα δίνω και ως επιδότηση. Τα ακούτε τι λέει? Στα δίνω, λέει, ως επιδότηση τα λεφτά σας, τα δικά μας, μας τα δίνει ως επιδότηση. Και άλλο στον κωδικό θα σας ακούσετε και εσείς και ακριβώς θα πούνε, επιχορηγήθηκαν οι Δήμοι ένα αλφα ποσό, τώρα επιχορηγήθηκαν και με ένα παραπάνω ποσό. Εντάξει, δεν πρέπει να παίζουμε με τις λέξεις. Πρέπει να μιλάμε την αλήθεια για να μπορούμε να είμαστε και χρήσιμοι.
0: Τώρα αυτό, εκεί παίζει ρόλο όμως και η εκπροσώπησή σας, η συνδικαλιστική, αναφέρομαι στην ΚΕΔΕ. Διότι...
1: Και εγώ συμφωνώ στο κομμάτι αυτό, ότι η ΚΕΔΕ σε πάρα πολλά πράγματα έχει βάλει, αν θέλετε, τον πύχη των διεκδικήσεων με ένα τέτοιο τρόπο, ο οποίος ναι μεν αναφέρονται, ναι μεν διεκδικούνται, αλλά ο τρόπος διεκδίκησης, ο τρόπος προτεραιοποίησης και ο τρόπος με τον οποίο τα βάζεις στο τραπέζι και λες, αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο βέβαια, να γίνει πράξη, φοβάμαι ότι δεν το κάνει καθόλου.
0: Κύριε Μανανδράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.
1: Ελπίζω να είμαστε εμείς πρωί στους ακροατές σας. Να είστε καλά και εσείς, με υγεία.
0: Χαιρετώ σας. Γεια σας.

5 λεπτά μας χωρίζουν, 4 λεπτά μας χωρίζουν για το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio ή του πάλι ποτέ πρώτου προγράμματος. Σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να σας αποχαιρετούμε στην Ανατολική Κρήτη από το Βάιο Χειμώνα που ήταν στη φροντίδα του ήχου και την Κατερίνα Πολύζου στις λοιπές δυνάμεις, όπως και από την Γλυκερία Γρηγορίου που ήταν στη γραμματική υποστήριξη. Καλημέρα στην Ανατολική Κρήτη και στους συναδέλφους και στους ακροατές και στους ακροατριές μας. Πρωτοθώς αύριο στις 8 θα τα πούμε το πρωί. Γεια σας.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως εξυποφόρη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
6: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
7: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: μα σύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή,
12: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
12: τρεχάτε για να δείτε.
13: Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
14: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
15: ΕΡΤ Χανίων.
14: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
15: ΕΡΤ Χανίων.

Γιατροί σε ακροτηριασμό, όλα έγιναν το απόγευμα της Τετάρτης στα Σχοινάρια Ρεθύμνου. Το αγοράκι επέβαινε με τον πατέρα του σε δίκυκλο, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα όχημα συγκρούστηκε με το μηχανάκι, με αποτέλεσμα το παιδάκι να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι και να κινδυνεύει με ακροτηριασμό. Ο πατέρας του εξάχρονου έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ τα αίτια τροχαίου διερευνά το αστυνομικό τμήμα Σπηλίου. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 55χρονος μοτοσυκλετιστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο της περασμένης Παρασκευής στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Μεταξοχωρίου. Ο άνδρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Είχε υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του, όταν μετά τη σύγκρουση της μοτοσυκλέτας του με αυτοκίνητο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο δίκυκλο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν σε παραλία του Αγίου Νικολάου όταν ένα παιδί νεαρής ηλικίας κινδύνευσε να πνιγεί ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα. Σύμφωνα με το Ανατολή.com, το παιδί ξέφυγε για λίγο από την προσοχή της οικογένειάς του με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην παραλία. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε δρόμο κοντά στο Παγνί, όταν συγκρούστηκαν ένα γιοταχή αυτοκίνητο με δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά η κοπέλα και ο νεαρός οδηγός που βρισκόταν στη μηχανή. Εξηνιάστηκε χθες στο Ρέθυμνο μια υπόθεση κλοπής για την οποία ταυτοποιήθηκε 30χρονος αλλοδαπός, σε δώρο στο οποίο σχηματίστηκε σχετική δικογραφία αφού κατά το χρονικό διάστημα 27-29 Ιουνίου φαίνεται να είχε αφαιρέσει από προτάξιο κατοικίας σταδιακά εργαλεία ηλεκτρικά και μπαταρία συνολικής χρηματικής αξίας 14.000 ευρώ. Από την έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε η εμπλοκή του στις κλοπές. Έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του. Βρέθηκε το σύνολο του αφαιρεθέντος εξοπλισμού, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους κατόχους τους. Επίσης, στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαίνης. Από 1-3 έτην οι ποινές που επέβαλε τους μελές πλημμυλιδικοί Αθηνών στους 57 καταδικαστέντες, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ το δικαστήριο, το οποίο ομόφωνα απέρριψε τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών, με την απόφασή τους 28 από τους καταδικαστέντες επέβαλε και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Επιπλέον, αποφάσισαν να διαβιβαστούν τα πρακτικά της διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διενεργηθεί διπλή έρευνα. Το πρώτο σκέλος έρευνας αφορά το ενδεχόμενο να υφίσταται ποινική ευθύνη τριών ελεγκτών του ΠΚΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Το δεύτερο, προκειμένου να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΠΚΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜΗ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει βοσκότοπους στην Καστοριά και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου σε περιοχές που δεν μπορούν να δοκιμήσουν λόγω υψόμετρου, εισπράττοντας επιδοτήσεις 1.000 ευρώ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή νότια των Χανίων. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της χώρας Φακίων, ενώ το εστιακό βάφος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Χανίων. Με την αγόρευση της εισαγγελέως θα συνεχιστεί την Παρασκευή στο μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου η δίκη για τη δολοφονία της 53χρονης Βρετανίδας, η οποία είχε βρεθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου νεκρή τον Μάρτιο του 2009. Στη σύλληψη ενός 50χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί τμήματος Χερσονήσου μετά από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό σε περιοχή των Μαλίων. Τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επηρεάζονται από τις απολωτριώσεις του πρώτου τμήματος του ΒΟΑΚ στις περιοχές Απτέρων και Καλυβών ενημερώνει ο Δήμος Αποκορώνου ότι έχει κατατεθεί αγωγή για τον καθορισμό της αποζημίωσης. Η εκδίκαση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου και ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν εν καιρό σε δικηγόρο της επιλογής τους. Αντίγραφο της αγωγής είναι διαθέσιμο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στα Χανιά, στο ΚΕΠ Καλυβών και στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αποκορώνου. Αλλαγή σκητάλη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης επήλθε κατά τη χθεσινή ειδική συνεδρία του οργάνου για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Η Περιφερειακή Σύμβουλος Χανίων Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη υπερψηφίστηκε ομόφωνα ως η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέση που διατηρούσε μέχρι πρότινος ο Βαγγέλης Ζάχαρης. Με ομόφωνη εκλογή συμπληρώθηκαν

και οι υπόλοιπες θέσεις του Προεδρείου με αντιπρόεδρο τη Μαρία Βάρδα από την παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφία η Κρήτη Μασαλιός, με επικεφαλή στο Σπύρο Δανέλη και γραμματέας ο Δημήτρης Βρυσάλης από την Ελλάδα Μειοψηφία και την παράταξη Λαϊκής Εσπύρας με επικεφαλή στον Αλέκο Μαρινάκη. Την παράδοση της θείας των αντιδημάρχων του για ένα έτος αποφάσισε ο Δήμος Χανίων. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Μανδυράκης σε σχετική ανακοίνωση εξήγησε τους λόγους της απόφασης να διατηρήσει στο κέριο το δημοτικό σχήμα που είχε οριστεί από την έναρξη της δημοτικής θητείας. Με καθυστέρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί ο κατάπλος του πιβατηγού οχηματογωγού πλοίου Κίσαμος στο λιμάνι της Σούδας, καθώς μετά τον απόπλο από τον Πειραιά επέστρεψε στο λιμάνι για να επιβάσει 25χρονη ασθενή. Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα προχωρήσει την επαναπροκήρυξη των καινών θέσεων προσωπικού για τη στελέχωση του προγράμματος ολοήμερης αθλητικής απασχόλησης παιδών μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διοικητικών διαδικασιών. Η επαναπροκήρυξη κρίνεται αναγκαία καθώς κατά την αρχική διαδικασία δεν καλύφθηκε ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων προσωπικού. Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής εκδήλωσης στον οικισμό Χερσονήσου, ειδικότερα λόγω της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης κοινού και της ανάγκης ασφάλειάς του, αποφασίζεται απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί των οδών Νικολάου Φιλιππάκη Διονύσου στην πλατεία Μάρκα Βούσα στον οικισμό Χερσονήσου από τις 9 απόψε το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί. Ανοιχτός και τις Κυριακές του καλοκαιριού θα είναι πλέον ο δημοτικός σταθμός αυτοκινήτων σκήδων ΑΕ στην οδό Περίδου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, το δημοτικό πάρκινγκ μετά την 24ωρη λειτουργία τους καθημερινές θα ξεκινήσει να δέχεται οχήματα για κάθε Κυριακή τα απογεύματα, ώστε να εξυπηρετήσει το μέγιστο δυνατό τις ανάγκες για στάθμευση στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένος σταθμός θα λειτουργεί πλέον και τις Κυριακές μέχρι πρώτη μας παρέμενε κλειστός και τις Κυριακές και τις Αργίες από τις 4.30 το απόγευμα και συνεχόμενα μέχρι το πρωί της Δευτέρας, που ξεκινά και πάλι 24ωρη λειτουργία του. Την απαγόρευση κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας σε ακτίνα 200 μέτρων γύρω από το βυθισμένο φορτηγό πλοίο Manassa Rose M στον Δραπανιά, στον κόλπο της Κισάμου, ανανέωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων. Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ισχύει ως τις 31 Οκτωβρίου 2026 και περιλαμβάνει απαγόρευση αγκυροβολίας, διέλευση σκαφών, θαλάσσιων μέσων αναψυχής καθώς και κολύμβησης με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποφυγή ατυχημάτων στην περιοχή του ναυαγίου. Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι σήμερα από τις 8 έως το πέρας των εργασιών έχουν προγραμματιστεί εργασίες κλαδέματα στις οδούς Γενεράλη και Παπαδοπέτρου, Κορακές Πάρκο Βουτσαδάκη, Παζινός Κροκοκεφάλα. Ο Δήμος Πρατανιά σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Ταυρονίτη, τη Δημοτική Κοινότητα Καμισιονών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταυρονίτη και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμισιονών Ιθαλέα διοργανώνει τιμητική εκδήλωση μνήμης για τους εκτελεστέντες της περιοχής την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μνημείο Εκτελεστέντων στην παραλία του Ταυρονίτη. Στο πλαίσιο των Διεθνών Συνεδρίων Φυσικής Συγκριτισμός, επιστημονικές αφηγήσεις με μουσική που θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά από τις 6 έως 10 Ιουλίου 2026 υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, της École Normale Supérieure του Παρισιού και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η σύγχρονη φυσική συναντά τη ζωντανή μουσική. Θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο Από τα Άπειρα στα Άπειρα Μεγάλο, ένα ταξίδι από τα Κβάντα στο Σύμπαν, την 3η 7 Ιουλίου στις 8.30 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Την παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Post, μια παραγωγή που αναδεικνύει το καυστικό, σατυρικό και διαχρονικά επίκαιρο λόγο του σπουδαίου δημιουργού, παρουσιάζει το φετινό καλοκαίρι το Διπεθέ Κρήτης. Πρόκειται για μια παράσταση που συνδυάζει χιούμορ, ζωντανή μουσική και έντονο κοινωνικό σχολιασμό. Μέσα από το χαρακτηριστικό 15σύλλαβο και την ανατρεπτική γλώσσα του έργου, σατυρίζονται οι διαχρονικές παθογένειες και οι αντιφάσεις της ελληνικής κοινωνίας, προσφέροντας άφθονο γέλιο αλλά και τροφή για σκέψη. Και ο καιρός, έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε, μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα και πάλι. Δεύτερο μέρος εκπομπής. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Σε όλο τον κόσμο πάντα κάτι τρέχει κάθε μέρα. Και τρέχουμε κι όλοι εμείς οι άνθρωποι να προλάβουμε το χρόνο, να προλάβουμε να ζήσουμε, να προλάβουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, να προλάβουμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Γενικά τρέχουμε. Και καμιά φορά καταλαβαίνουμε ότι κυνηγάμε την ουρά μας. Ερτχανίων από τους 104,6 FM και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.erteco.gr. Εκεί εκπέμπουν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Βάει ο χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Γλυγερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια, την παρουσίαση εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Και μια και λέμε για μουσικά ακούσματα, μουσικό και αγαπημένο θα είναι το δεύτερο μέρος εκπομπής, με μια πρόταση για τη Δευτέρα, για μια μουσική βραδιά. Ένα σεριάνισμα σε μια διαδρομή 30 ετών ενός πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη, του Κώστα του Λουβαδά. Τη Δευτέρα θα γίνει μια συναυλία με είσοδο ελεύθερη στο κοινό, με αφορμή ακριβώς αυτήν την 30ετή διαδρομή. Ένας συνεπής καλλιτέχνης που συμπροταγωνιστεί στα μουσικά δρόμενα με έντεχνους καλλιτέχνες πάντα. Πολύ συνεπής, σεμνός άνθρωπος και άνθρωπος της τέχνης. Ο Κώστας Λουβαδάς σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε όλη την μουσική περιπέτεια.

0: Ας σταματήσουμε λοιπόν να τρέχουμε, ας πάρουμε μια ανάσα. Ας επιτρέψουμε στους αυτούς μας να νιώσουμε καλά για λίγο. Να αγκαλιάσουμε μουσικές, στίχους, αναμνήσεις. Όλα αυτά δηλαδή που μας δίνουν δύναμη για να κρατιόμαστε ζωντανοί και να ετοιμαζόμαστε για το μετέπειτα, για το επόμενο συνήθως μετέωρο βήμα μας αυτές τις εποχές. Με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον τραγουδοποιό, τον Κώστα του Λιβαδά. Είχαμε 30 χρόνια να τα πούμε, τα λέμε λοιπόν μετά από 30 χρόνια με αφορμή ακριβώς αυτό. 30 χρόνια Κώστας Λιβαδάς με σπουδαίες συνεργασίες και σπουδαίους συνεργάτες επιστρέφει, θα τα πούμε στην πορεία, έρχεται στον τόπο του για να δώσει μια πάρα πολύ όμορφη συνευλία με είσοδο ελεύθερη στο κοινό, στο Θέατρο της Ανατολικής Σταύρου. Έτσι ανοίγει το Θέατρο της Ανατολικής Σταύρου φέτος το καλοκαίρι με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων. Καλημέρα κύριε Λιβαδά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ακούμε.
1: Και εγώ πολύ που μιλάμε ξανά μετά από 30 χρόνια, αν και έχω μια αίσθηση ότι βρεθήκαμε κάπου ενδιάμεσα.
0: Ναι, πρέπει στην τηλεόραση.
1: Ναι, στην τηλεόραση, ναι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω ξεκινήσει αυτές τις συναυλίες για τα 30 χρόνια από πέρσι, θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Και το να έρθω στα Χανιά θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει και όλη αυτή η σειρά συναυλιών από τα Χανιά. Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, χαίρομαι πολύ που δόθηκε η ευκαιρία, έτσι όπως είπατε, και με την αιγίδα και της Περιφέρειας και του Δήμου. Σίγουρα το ότι θα είναι μαζί μου συνεργάτες και κάποιοι από τους πιο καλούς μου φίλους όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε οικογένεια, όπως η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ανδριάννα Μπάμπαλη, η Εροφίλη που είναι χανιώτισσα και γνωριζόμαστε από τα παλιά χρόνια του Φαγκότο και πιο πριν.
0: Το Φαγκότο.
1: Ναι, και ένας πολύ καλός νεότερος τραγουδιστής που έχει συνεργαστεί με μεγάλους μας συνθέτες και που τελευταία το γνώρισα και εγώ μέσα από τη συνεργασία μου με τη Μαντολινάτα της Πάτρας, ο Θάνος Ματζίλης. Αυτοί θα είμαστε στη συναυλία. Η μουσική, ο Καλαμάρας με τον Καβαδία που παίζουμε χρόνια μαζί, αλλά και ειδικά για τα Χανιά, ο Νίκος Παπαναστασίου στο ακορντεόν και ο Γιάννης Γρυπαίος στον μπάσο.
0: 30 χρόνια μουσική και τραγουδάτε και γράφετε και ακούτε τραγούδια σας από τα χείλη συναδέλφων σας. Πώς ήταν αυτή η πορεία από το τότε στο σήμερα και τι κρατάτε μέσα από αυτή την πορεία?
1: Τι να πρωτοπώ, αφού συνέβησαν κοσμογονικές αλλαγές και στη δουλειά μας και στη δημόσια και στην πολιτική ζωή του τόπου και έχουν συμβεί απίθανα πράγματα. Καμιά φορά να τώρα ακούγα το «Κάθε μπαλκόν έχει αληθέα» που είναι ένα τραγούδι που έχω γράψει, το έχω πει πολλές φορές τον πρώτο καιρό που άρχισα να παίζω στο Φαγκότο για το σπίτι της θείας μου στην οδό Θεοτοκοπούλου. Και σχεδόν δεν αναγνωρίζω τη φωνή μου, είμαι πάρα πολύ μικρός. Από τότε έχουν περάσει χιλιάδες εκτελέσεις του τραγουδιού, μάλες ενορχιστρώσεις. Το ακούω λίγο πια σαν να είμαι ένας τρίτος. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη διαδρομή σου συμβαίνουν πάρα πολλά, αλλά το μεγάλο ζήτημα και αυτό που κρατάω και που γι' αυτό θα έδινα ένα μπράβο και στον εαυτό μου είναι να μην στεγνώσεις μέσα στη διαδρομή, δηλαδή να μην στεγνώσει η ψυχή σου.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο, μεγάλο στοίχημα για όλους τους ανθρώπους, ό,τι και να κάνουν στη ζωή τους, πολλό δε μάλλον για ένα καλλιτέχνη.
1: Ναι, φυσικά. Έπαιξε ρόλο το ότι είχα κάποιους ανθρώπους που τους θαύμαζα πολύ και τους γνώρισα σε σχετικά μικρή ηλικία και με είχαν προειδοποιήσει για όλα αυτά. Όπως παράδειγμα σκέφτομαι τώρα ήταν ο Γιάννης Πανός, ας πούμε. Ή όπως το «Κάθε μπαλκόν έχει αληθέα» ο Νίκος Πορτοκάλογλου ή η αδερφή Κατσιμίχα που τους λατρεύω, αλλά ήταν και στο χαρακτήρα μου αυτό. Δηλαδή κάθε τόσο όπως το τραγούδι είναι μια άσκηση ισορροπίας για μας, ας πούμε, είναι δικλείδες όπως λέγατε πριν ασφάλειας και αναπνοής, κάθε τόσο και τα Χανιά έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο γι' αυτό σε μένα, έπαιρνα τις αποστάσεις μου από το επάγγελμα. Γιατί το επάγγελμα και οι αμήλικτοι ρυθμοί του θα σε στεγνώσουν.
0: Σωστό. Ωστόσο δεν ήταν και η αδράνεια, δεν είναι η αδράνεια που χαρακτηρίζει αυτή την πορεία.
1: Κάθε άλλο.
0: Οχτώ προσωπικοί δίσκοι, μουσική για την τηλεόραση, για τον κινηματογράφο, χοροθέατρο,
1: μελοποιημένη ποιήση. Και επίσης και τραγούδια για άλλους. Βέβαια, ναι. Το κυριότερο αυτό που συνέβη σε μένα στη δική μου τη φουρνιά και που έγινε και γιατί το ήθελα και γιατί, αλλά και γιατί το ένα έφερε το άλλο. Γιατί κακά τα ψέματα, η δική μας η δουλειά βασίζεται πάρα πολύ και στην τυχαιότητα. Στο οτιδήποτε, δηλαδή από το πώς έχεις τα μάτια σου ανοιχτά μια τυχαία στιγμή να πιάσεις το θέμα ενός τραγουδιού και να το γράψεις. Μιλάω στιχουργικά τώρα. Mm-hmm. Ή πώς θα σου έρθει μια συνάντηση. Μέχρι μέσα στα χρόνια και στη διαδρομή πώς θα διαχειριστείς όλα αυτά τα πράγματα. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η τυχαιότητα μαζί με τις επιλογές και το οτιδήποτε. Σε κάποιες κομβικές στιγμές υπήρξα μέσα σε αυτή την τεθλασμένη διαδρομή αρκετά τυχερός. Μέχρι σήμερα δηλαδή, έτσι, γιατί πάντα μπορούμε να μιλάμε μέχρι το δευτερόλεπτο που μιλάμε.
0: Ναι, και ποτέ δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Τέλος πάντων, αλλά πάντα αυτό το κομμάτι της δημιουργίας και ειδικά σε περιόδους που δεν είναι και πολύ ευεργετικές για έναν καλλιτέχνη, πώς μπορεί να το κρατήσει και να μην στερέψει.
1: Είναι μονόδρομος, είναι η μόνη λύση να συνειδητοποιήσει, να το αγκαλιάσει μαζί με τις δυσκολίες και να το νιώσει, γιατί πιο μεγάλη σημασία στη ζωή έχει να το νιώθεις κάτι παρά να το καταλαβαίνεις. Να το νιώθεις πια και μέσα σου και στο σώμα σου, ας πούμε. Ότι είναι μονόδρομος η δημιουργία αυτές τις στιγμές. Είναι το μόνο αντίδοτο, ας πούμε. Αυτό και η ευρύτητα των ενδιαφερόντων, βέβαια, που είναι κάτι που με απασχολεί πολύ και για τις νεότερες γενιές που έρχονται και είναι η μόνη συζήτηση έτσι που αν μιλήσω με κάποιον που είναι τώρα 20 χρονών, αυτό του λέω πάντα, ότι να αγαπήσει πάρα πολύ αυτό που κάνει και να έχει την ευλογία, γιατί είναι μια ευλογία αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα πιο νέα παιδιά, είναι μια φιλόξενη εποχή και όποιος δεν έχει αυτό που είχαμε και εγώ και άλλοι συνάδελφοι της εποχής, δηλαδή από πολύ μικροί να ξέρουμε ότι θέλουμε να το κάνουμε αυτό, νιώθει πολύ μετέωρος και έρμεος. Οπότε είναι καλό το να έχεις μαζί με τη δημιουργικότητα και μια ευρύτητα ενδιαφερόντων. Είναι το πιο αντιοξειδωτικό και αντικαταθλιπτικό πράγμα. Και σε αυτό έπαιξα ρόλο τα Χανιά σε μένα, δηλαδή. Θέλω να πω με την έννοια του ότι δεν έπληξα ποτέ. Είναι κάτι που πολλές φορές και με τους φίλους μου και τους συγγενείς μου γελάμε με αυτό, γιατί έχουμε τελείως αντίθετη άποψη. Δηλαδή, αν δεν ήταν ένα μάτς, ένας αγώνας πόλο στο κολυμβητήριο, θα ήταν μια έκθεση φωτογραφίας. Αν ήταν μια έκθεση φωτογραφίας, θα ήταν το βράδυ μια μουσική παράσταση ή ένα θέατρο ή μια ωραία συζήτηση.
0: Θα ήταν κάτι πάντως.
1: Ναι, οφείλουμε να την ανοίγουμε τη βεντάλια αυτή κάθε μέρα, ας πούμε.
0: Τώρα
1: ή μια πολύ ωραία εκδρομή. Δηλαδή, γιατί ο παλιός εαυτός μας τραβάει πίσω στη βολή μας και στο να μην κάνουμε πράγματα. Είναι μια μάχη αυτό συνέχεια.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι βολή ή παρέτηση, γιατί όταν πια αποδραβιέσαι και δεν κάνεις πράγματα, με έναν τρόπο παρετήσαι κιόλας.
1: Δύσκολο να το πει κανείς σήμερα, γιατί η εξουθένωση από τους ρυθμούς και από αυτή τη φοβερή σχέση που απέκτησε στο δυτικό πολιτισμό το δίπολο χρόνος και χρήμα που μας κυνηγάει, για να ξαναλέω ότι όχι ότι δεν ισχύει παντού σε κάθε τόπο, αλλά οπωσδήποτε, βέβαια εγώ έζησα λίγο και τα Χανιά, ξαναλέω, κάπως τυχερά μέσα στην ποιητική διάσταση της παλιάς πόλης.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Που είναι κάτι άλλο εκεί, είναι κάποια άλλα Χανιά μέσα στα Χανιά. Είναι άλλη ρυθμή, είναι λίγο, έχει σταματήσει ο χρόνος εκεί. Κάπως, ειδικά αν έχεις και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και αισθάνεσαι αυτές τις διαφορές σε μια πόλη που η πατίνα του χρόνου την αγάπησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, την αισθάνεσαι δηλαδή αυτή την αιωνιότητα της πόλης μέσα εκεί.
0: Έρχεσαι στα Χανιά μαζί με την Ελένη Σαλιγοπούλου που είναι μια καλλιτέχνης, μια ερμηνεύτρια που φαίνεται ότι ταιριάζουν οι πορείες σας.
1: Ναι, παρόλο που το λέω και καμιά φορά και αυτή η χαριτολογή, εγώ την πρωτοείδα την Ελένη στο Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη το 87, έπαιζε ήδη με το Σταμάτη Πανουδάκη τότε και εγώ ναι ήμουνα με αυτή στο 2. Μέσα στα χρόνια μετά κάναμε 45-50 τραγούδια μαζί, κάναμε τόσες παραστάσεις, αλλά κυρίως γίναμε οικογένεια, ας πούμε. Γιατί μας συνέδεσαν πολλά τραγούδια που αγάπησε ο κόσμος από εμάς, από το πρώτο που ήταν το Πιάσεμε και μετά τα Παιδιά των Δρόμων, το Εγώ Σ' Αγάπησα Εδώ, το Είναι Εντάξει Μαζί Μου, το Παραμιλητό, μέχρι μέσα στα πολλά τραγούδια μπορεί κανείς να πει, τώρα κάναμε ένα καινούριο δίσκο που βγήκε πριν ένα μήνα. Μετά από 15 χρόνια είμαστε χαρούμενοι, έχει ακριβώς αυτό τον τίτλο Reunion, που είναι όνομα και πράγμα.
0: Ναι.
1: Έγραψε και κάποιους στίχους η Αγλαία Σφίκα και μας έκανε και το μεγάλο δώρο και τη χαρά να ξαναβρεθούμε με τη Χαρούλα Αλεξίου που μας έδωσε έναν στίχο μαζί με την αγάπη της βέβαια πάντα. Και μάλιστα στη συναυλία αυτή δύο τουλάχιστον τρία τραγούδια από αυτό το δίσκο και τα δύο που έχουν ακουστεί δηλαδή και αγαπηθεί πιο πολύ θα τα παίξουμε ζωντανά στα Χανιά. Και είμαστε δηλαδή στην επανεκκίνηση πάνω στην 30ετία και αυτής της σχέσης με την Ελένη. Όπως και με την Μπάμπαλη βέβαια που ετοιμάζουμε ένα δίσκο για του χρόνου. Η Αντριάννα ήταν η... Μεγαλώσαμε μαζί δηλαδή σχεδόν συνομήλικοι, γνωριστήκαμε στη... σαν μέλη και της μπάντας του Νίκου Πορτοκάλογλου στα τέλη της δεκαετίας των 90 αρχές 2000 και από το 2003 μέχρι σήμερα, ναι, 23 χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο παίζουμε μαζί, κάνουμε παραστάσεις, λιγότερο ή περισσότερο, ηχογραφούμε. Είναι σχέσεις ζωής αυτές.
0: Από το βινήλιο στο CD και από το CD στις ψηφιακές πλατφόρμες υποχρεωτικά είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται, δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά ναι. Ήθελα πολύ να ρωτήσω, μου είχε πει ο Νότης ο Μαυροδής, ο πολύ αγαπημένος μας, σε μια συνέντευξη τελευταία του, ναι, ότι εγώ ανεβάζω τα τραγούδια και τα δίνω στο YouTube, στις πλατφόρμες, να τα ακούνε, ας τα ακούνε κάποιοι, δεν έχει σημασία πια να προσπαθείς να πουλήσεις ένα δίσκο, ένα μουσικό προϊόν, τουλάχιστον ας το ακούει όσο περισσότερο μπορεί ο κόσμος και όσο το αναζητά, γιατί δεν παίζονται στα ραδιόφωνα μουσικές ορισμένων καλλιτεχνών και τα λοιπά. Ισχύει αυτό. Δηλαδή χάριζε τη μουσική του γιατί έβλεπε ότι δεν είχε πρόσβαση στα πολλά, ενώ είχαν αυξηθεί κατά χιλιάδες τα ραδιόφωνα. Είχαν περιοριστεί σημαντικά τα ραδιόφωνα που έπαιζαν έντεχνη. Μια μουσική, τραγούδια, ναι, που τέλος πάντων θεωρούνται ότι είναι λίγο δύσπεπτα για τους λαϊκούς καιρούς.
1: Κοιτάξτε, ισχύουν όλα αυτά μαζί. Οπότε όταν ισχύουν όλα αυτά μαζί, καμιά φορά είναι σαν να μην ισχύει και τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, μας έχει δώσει η εποχή του διαδικτύου την ευκαιρία ελεύθερα και καμιά φορά και σχεδόν ανέξοδα όταν γίνεται μια παραγωγή σε ένα home studio λιτά, να ανεβαίνει η δουλειά, ας πούμε, σε αυτό το παγκόσμιο βήμα και να μπορεί να επικοινωνήσει χωρίς εταιρείες, μεσάζοντες, έξοδα διαφήμισης κτλ. Από την άλλη όμως, επειδή δεν έχει λυθεί το θέμα και η χώρα μας είναι μια μικρή αγορά της ίσπραξης των δικαιωμάτων από αυτή τη χρήση, μαζί με αυτή την ελευθερία, αν αυτό μετά δεν αρχίσει να πηγαίνει και στις πλατφόρμες, να πηγαίνει και στο streaming και με το δεδομένο ότι το ραδιόφωνο βέβαια είναι πια πολύ δύσκολο στο να παίζει καινούργια τραγούδια συχνά, τα τελευταία χρόνια παγίωσε μια τακτική να βασίζεται κυρίως το airplay του στο παλιό υλικό και στο παλιό ρεπερτόριο, με πολύ μικρές πινελιές από καινούριο, όπου μοιραία αναρωτιέται κανείς, όπως και ο Νότης Μαυρουδής, ότι μα, και πώς θα μαθευτούν τα καινούργια τραγούδια λοιπόν, και πότε θα προλάβουν τα καινούργια τραγούδια να γίνουν παλιά κι αυτά.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ακριβώς.
1: Απ' την άλλη, το οικονομικό θέμα μέσα στο χάος, και ξαναλέω, σε μια τόσο μικρή αγορά που είναι μικρά τα ποσά που θα δώσει το YouTube, που θα δώσει η Google, που θα δώσει το Spotify σε ένα περιορισμένο αριθμό ακροάσεων, δημιουργεί ένα θέμα επιβίωσης μετά για τον καλλιτέχνη, αν αυτό που έχει ανεβάσει ελευθέρως και δωρεάν δεν φτάσει σε μια κλίμακα επικοινωνίας με το κοινό ή δεν το εκμεταλλευτεί στο live μετά, που να μπορεί να ζει,
0: ναι,
1: από αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, για τον Νότι Μαυρουδί, δεν, για έναν δημιουργό και τεράστιο κιθαρίστα που είχε κάνει τον κύκλο του, φυσικά αυτά τώρα δεν τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερε να κάνει στην ουσία να παρουσιάσει την καινούρια του δουλειά.
0: Και ήθελε να μοιραστεί αυτό που έκανε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Παρόλα αυτά, με κάθε τι που φεύγει, με έναν κύκλο, μια εποχή που φεύγει, χάνεται και κάτι, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι να το αντικαθιστά. Δηλαδή, έχω κρατήσει κάποιους δίσκους, και όταν υπήρχαν οι δίσκοι, κάθε δίσκος σήμαινε κάτι. Δηλαδή, υπήρχε ο καλλιτέχνης που ζωγράφιζε το εξώφυλλο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υπήρχε η μουσική ιστορία γραμμένη σε περίληψη, υπήρχαν οι καλλιτέχνες που παρουσιάζονταν. Δηλαδή, ήταν ένα πλούσιο μουσικό λεξικό και εικαστικό λεξικό κάθε δίσκος. Αυτό το έχουμε χάσει. Το χάσαμε από τα CD, το χάσαμε τελείως στο ψηφιακό.
1: Ναι, περίπου, γιατί επιμένουν και παλιό. Και εμείς τώρα, ας πούμε, αντιμετωπίσαμε αυτό το ψηφιακό δίσκο, το Reunion, που ίσως θα τον βγάλουμε σε βινήλιο από το φθινόπωρο.
0: Ωραία,
1: σαν ένας δίσκος. Έτσι το αντιμετωπίζει. Είναι πολύ αργά πια για μας να το δούμε αλλιώς. Δηλαδή, και το εξώφυλλο και το εικαστικό του, ακόμη και αν δεν είναι η έκδοση που πιάνεις στα χέρια σου και μοσχομυρίζει το φρεσκοκομμένο βινήλιο και η επιμέλεια της έκδοσης, ας πούμε, και το εικαστικό του παίζει κυρίαρχο χαρακτήρα, συμπληρώνει δηλαδή την έκδοση των τραγουδιών. Και βλέπω ότι και πάρα πολλοί που έχουν μεράκι πιτσιρικάδες τώρα που επιστρέφει το βινήλιο, ακόμη και όταν είναι, και είναι αυτοπαραγωγή και είναι με τα έξοδά τους, που είναι σημαντικό έξοδο, επιστρέφουν σε αυτό. Θέλουν δηλαδή να έχει ταυτότητα η...
0: Και έχει και άλλο χρώμα το βινήλιο, ηχόχρωμα.
1: Η έκδοση. Ακριβώς, βέβαια. Α, και μιας και το λέτε, αυτό βγαίνει και σε πολλά χρώματα το βινήλιο πια, έτσι. Δηλαδή, στις συλλεκτικές εκδόσεις έχει μια σημασία αν το βινήλιο, εκτός από πόσα γραμμάρια είναι, τι χρώμα έχει, αν είναι πορτοκαλί βινήλιο, μπλε βινήλιο. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, αν ξαναανθίζει κάτι σε αυτό το κομμάτι το δισκογραφικό, οφείλεται κυρίως στο streaming και στη κίνηση από τις πλατφόρμες αυτές και από το μέσον. Αλλά τι να κάνεις, έτσι έγινε και από το βινήλιο προς το CD, έτσι έγινε και όταν σταμάτησε η κασέτα. Ζήσαμε τόσες πολλές αλλαγές του μέσου. Ναι, ζήσαμε τόσες πολλές αλλαγές του μέσου.
0: Οπότε τη Δευτέρα, 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, που εγκαινιάζεται με τους συναδέλφους σας τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, τι θα ακούσουμε?
1: Όλα τα τραγούδια μου που αγάπησε ο κόσμος αυτά τα 30 χρόνια, δηλαδή από την Επιμονή Σου που έγραψα και τραγουδήσαμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, ως το Μοίρα Μου Έγινες, που τότε το μακρινό, όπως φαντάζει σήμερα, 2000, πρωτοτραγουδά ένα νεαρό κορίτσι που ήταν τότε η Μπάμπαλη, μαζί με μέσα σε ένα ambient περιβάλλον με κριτική λύρα μαντινάδες. Όλα τα τραγούδια αυτά που κάναμε την Ελένη, όπως και κάποια από τα καινούρια, με την Εροφίλη πάλι τραγούδια από την Κρήτη που αγαπάμε, αλλά και αυτά που είχα κάνει για το Τρίφωνο.
0: Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, γιατί μπορεί μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, τραγούδια που είπε ο Γιάννης Κότσιδας, τραγούδια που ο Βασίλης Κουλάς, από την προσωπική μου δισκογραφία κάποια που αγαπάω πολύ. Ναι, νομίζω ότι είναι, ότι βλέποντας δηλαδή και εγώ χθες ξανά το πρόγραμμα και μιλώντας, ας πούμε, νομίζω ότι είναι μια που θα είναι ωραία και θα είναι για κάποιον που ενδιαφέρεται και για τραγούδια που αγάπησε, όπως το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», ας πούμε, που Εντάξει, αυτό πια σε πλήρωσε 32 χρόνια.
0: Δεν πειράζει,
1: να
0: είναι νέο.
1: Ναι, το, για να, το σαν να μην πέρασε μια μέρα, όπως και το για να σε συναντήσω που είπε ο άλλος αγαπημένος και πρόσφατα εκλοιπών ένα μεγάλο τραύμα για το ελληνικό τραγούδι Μανώλης Λιδάκης. Είναι τραγούδια πια σχεδόν 30 χρόνων, αλλά ευτυχώς, γι' αυτό σας έλεγα και για, το, για την τυχαιότητα, που εδώ δεν είναι και μόνο τυχαιότητα βέβαια, υπάρχουν πολλές επανεκτελέσεις κάθε χρόνο αυτών των τραγουδιών από όλη τη, την γκάμα του ελληνικού τραγουδιού, δηλαδή από κάποιον πολύ έντεχνο στο Χρήστο Μάστορα, ας πούμε, που το ξαναείπε πέρυσι, έναν, θέλω να πω, από την νεότερη γενιά, πολύ εμπορικό καλλιτέχνη και αγαπητό. Και κάπως τα τραγούδια μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή μαζί με την αγάπη ή της, του κοινού ή τις δικές μου προθέσεις, ακριβώς από την αγάπη των συναδέλφων, μείναν ζωντανά μέχρι σήμερα, και αυτό είναι δηλαδή που με κάνει και εμένα, μου δίνει τη δύναμη να συνεχίζω.
0: Κώστα Λιβαδά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ελπίζω να μην τα ξαναπούμε σε 30 χρόνια.
1: Και εγώ το εύχομαι αυτό. Αλίμονο, δηλαδή πραγματικά.
0: Καλώς να
1: ορίσετε
0: στα χανιά.
1: Και κάτι αυτό βέβαια, το τι έγινε από τότε που βγήκε το κάθε μπαλκόνι και αληθέα σήμερα.
0: Ναι. Πάντως εμένα μου αρέσει και τώρα και ο σημερινός Κώστας Λιβαδάς και ο τότε Κώστας Λιβαδάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, και τότε τη φιλοξενία τη θυμάμαι και σήμερα ήταν υπέροχα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια. Γεια σας.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, που μίλησε στο Art News Radio 105,8, ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Η κυρία Δημογλίδου επεσήμανε ότι δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπριστικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη ένας αμπεκλωβίστηκε σώος. Οι 2 άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους ανασύρουν με ασφάλεια. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Στο μεταξύ, άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους σεισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στη Γερμανία, 2 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οροφή νοσοκομείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως εξυμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Πέμπτη. Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη 2 του Ιούλη και εδώ είμαστε 14 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι σε συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά και Ηράκλειο. Σε όλη την Κρήτη εκπέμπουμε και σήμερα ζωντανά. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

2 του Ιούλη σήμερα και σήμερα γιορτάζει ο... Κάτσε να το διαβάσω καλύτερα γιατί νομίζω δυσκολεύομαι. Ιουβενάλιος και ο Ιουβενάλης και η Ιουβεναλία. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντας, σε εορτάζοντας αν υπάρχουν, σε όσους έχετε σήμερα την τιμητική σας για κάποιον λόγο. Χρόνια πολλά και σε επετείους και λοιπές γιορτές. Όποιοι έχετε γιορτάστε, ξένιαστα, μια χαρά. Και με καλό καιρό και με καλοκαιρινό καιρό και με καιρό που έτσι ευνοεί, ίσως δυσκολεύει σε κάποιες περιπτώσεις διότι μπήκε η επέλαση της ζέστης πλέον είναι συντριπτική και του καλοκαιριού με την κυριολεκτική έννοια. Νομίζω ότι και οι νύχτες αρχίζουν και γίνονται δύσκολες σιγά σιγά, αρχίζει και φορτώνει ο καιρός. Θα την παλέψουμε. Το λέω χοντρικά και λαϊκά, θα την παλέψουμε. Αυτή είναι η ρίση και το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Λέγαμε χθες ότι καλό θα είναι ο Ιούλης που μπαίνει να μπει με καλό τρόπο, με όσο γίνεται καλύτερες ειδήσεις. Δυστυχώς δεν είναι πολύ εύκολο αυτό και το βλέπουμε το τι συμβαίνει. Είχαμε την επίθεση σε 3 σπίτια πολιτευτών του κυβερνώντος κόμματος και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς έχουμε και ένα θάνατο. Δυστυχώς. Και είναι από αυτές

στις περιπτώσεις που λες ότι δεν θέλουμε να βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιου είδους ενέργειες, για την τρομοκρατία τέτοιου τύπου. Απ' την άλλη βέβαια καλό θα είναι να σιωπούμε λίγο παραπάνω, γιατί δεν είναι όλα στο πεδίο μιας κομματικής, πολιτικής εν γέννη αντιπαράθεσης. Όταν ένας άνθρωπος φεύγει τη ζωή, καλό θα είναι λίγο να το κρατάμε τουλάχιστον για αρχή εκεί που πρέπει. Γιατί και το πεδίο της πολιτικής εκμετάλλευσης και της θυμβορυχίας είναι λαμπρό και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις κατέρωθεν να γίνεται από σε διάφορα πεδία. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό. Καμία δικαιολογία, καμία ανοχή στη βία και στη δολοφονία τέτοιου τύπου. Καμία όμως ανοχή και στην πολιτική εκμετάλλευση. Να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Και έτσι το κλείνω και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.

Λοιπόν, πώς να ξεκινήσουμε τώρα, ναι. Θα σας πω, λέγαμε ότι υπήρχε αυτή η αναμονή χθες για να δούμε τι θα γίνει με αντιδημάρχους και περιφερειακές αρχές. Λέγαμε εκτενώς και με τον συνάδελφο τον Βασίλη Βουντουλάκη για το τι γίνεται στο Δήμο Χανίων. Και αναμέναμε αλλαγές, ανανεώσεις θητείας, σε πάση περιπτώσει τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο μέχρι και τις εκλογές του 2028, τα 2,5 αυτά χρόνια που απομένουν για τη διοίκηση. Αναμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Και ανταυτού είδαμε στα περισσότερα δημοτικά σχήματα απλές τυπικές ανανεώσεις. Δηλαδή τα ίδια πρόσωπα ξανά για ένα αντίστοιχο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος της θητείας της κάθε δημοτικής αρχής της αυτοδιοικητικής περίοδου. Βέβαια, το ενδιαφέρον ήρθε από τον Δήμο Χανίων, που εκεί εστιαζόταν, το ξέρουμε καλά, για πολλούς λόγους. Και για λόγους, όπως λέγαμε χθες, ότι έχουμε τα ίδια πρόσωπα πολύ καιρό, πολλά χρόνια, στις ίδιες ακριβώς θέσεις, και γιατί υπήρχε φημολογία ότι θα υπάρξουν μετακινήσεις, αν όχι αλλαγές εντελώς. Ανταυτού είχαμε μια ανακοίνωση χθες από τον Δήμο Χανίων, με την οποία γνωστοποιούσε ότι θα παραταθεί η θητεία των αντιδημάρχων για ένα έτος. Είναι το ελάχιστο διάστημα, αναφέρει η ανακοίνωση, που προβλέπει ο νόμος, με στόχο τη διασφάλιση και την αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Η επίσημη δικαιολογία γι' αυτό, λες και ξέρω εγώ αν μπουν άλλο πρόσωπο, δεν διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία. Αλλά τέλος πάντων, η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι είναι σε αναμονή έγκρισης ο νέος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, ο ΟΕΗ, το νέο οργανόγραμμα, για να το κάνετε λίγο σχηματικά στο κεφάλι μας, όλοι μας. Ο οποίος προφανώς θα έχει κάποιες αλλαγές, ενσωματώνεται, αναφέρει η ανακοίνωση σχετική, και η νέα διεύθυνση δημοτικής αστυνομίας. Επανέρχεται δηλαδή η δημοτική αστυνομία εντός του έτους, οπότε θα έχουμε αλλαγή στο οργανόγραμμα. Θα καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Θα υπάρχει δηλαδή μια αλλαγή, μια μετακίνηση, όλο αυτό που προβλέπει, βέβαια προβλέπεται και τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει υπερψηφιστεί το προηγούμενο διάστημα και ήταν και πεδίο αντιπαράθεσης και εξακολουθεί ενδεχομένως. Η επίσημη δικαιολογία ήταν αυτό. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα συνέβαινε αν υπήρχε μετακίνηση στα πρόσωπα ή, εν πάση περιπτώσει, και προσθήκες νέων. Δεν θα διασφαλιζόταν μια εύρυθμη λειτουργία σε έναν Δήμο που υποτίθεται ότι έχει συνέχεια. Δηλαδή, δεν τα αφήνει στα πυρόβλητο. Δεν είναι ότι επειδή κάποιος σταματάει να είναι στην εκάστοτε θέση, ξαφνικά παραλύει το σύμπαν. Τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι έτσι γενικώς στον κρατικό μηχανισμό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι μόνιμοι για κάποιο λόγο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή είναι μόνιμοι για ακριβώς αυτούς τους λόγους, για να υπάρχει συνέχεια στην διοίκηση και στην δημόσια διοίκηση συνολικά και στη λειτουργία του κράτους. Δεν είναι κατανοητό. Προφανώς, στο να βγει μια τέτοια ανακοίνωση, ήθελε να κατευνάσει ενδεχομένως η Δημοτική Αρχή και τα εντός του οίκου της, αλλά και γενικότερα τα υπόλοιπα που θα ακολουθούσαν. Κατά τη γνώμη βέβαια την προσωπική, νομίζω το αντίθετο προκλήθηκε, διότι μπήκε σε μια διαδικασία να αυτοδικαιολογηθεί ο Δήμος σε αυτό το κομμάτι, ο Δήμαρχος κυρίως, ενώ θα μπορούσε απλά να ανανεώσει, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, στους υπόλοιπους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και όχι μόνο, φαντάζομαι και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητο ότι ντε και καλά, επειδή λίγη η δημοτική περίοδος, πρέπει να κάνει αλλαγές, αλλά κάπως έτσι σαν να αυτοδικαιολογήθηκε για να έχει και μια, ας πούμε, αφορμή, ότι κάτι μου αναμένω για να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, η ανακοίνωση αυτή σχετική, που έγινε ταυτόχρονα με την ανάρτηση της σχετικής απόφασης Δημάρχου στη Διάβγεια, ανέφερε ότι θα είναι για ένα χρόνο αυτό, δηλαδή θα παραμείνουν ακριβώς στο ίδιο για ένα χρόνο, έτσι ώστε να εγκριθεί ο ΕΗ, το οργανόγραμμα αυτό του Δήμου, να βγει το σχετικό ΦΕΚ και μετά να έχουμε αλλαγές.

Την ίδια ώρα βέβαια που γίνεται ένας πανικός στην πόλη και σαφέστατα τα έργα που γίνονται κατά τόπου σε διάφορα σημεία με προεξάρχουν αυτό της ανακατασκευής, τέλος πάντων, των παρεμβάσεων που γίνονται στον ΒΟΑΚ, στην Εθνική Οδό, στο τμήμα από Χανιά μέχρι και περίπου Βαμβακόπουλο, δηλαδή από τις Μουρνιές μέχρι το Βαμβακόπουλο. Έχει προκαλέσει νέο κομφούζιο που όσο βέβαια προχωράει και η σεζόν θα εντείνεται από ό,τι φαίνεται στην παλιά Εθνική Οδό, δηλαδή εκεί που οδηγείται προς το Καστέλι, ας πούμε, με βασικό σημείο έντασης την περιοχή του Κλαδισσού, της Παρηγοριάς και του Μακρύ Τείχου, μέχρι δηλαδή να υπάρξει αυτή η σύνδεση με τον επόμενο κόμβο της Εθνικής Οδού στον Σταλό περίπου, όπου και αποσυμφορείται κάπως το πράγμα. Και βέβαια και άλλα ζητήματα, πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και θα είναι ανοιχτά για όλη την επόμενη περίοδο. Είδαμε και την ανακοίνωση από την αστυνομία για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν από χθες ουσιαστικά σε δύο σημεία στην Εθνική Οδό. Το ένα σημείο είναι κοντά στον κόμβο των οπηγείων στο Καστέλι, χοντρικά στην περιοχή της Κισάμου, που γίνονται αντίστοιχα έργα και θα υπάρξει στένωση λωρίδων, οπότε και εκεί θα έχουμε κομφούζιο, και άλλο ένα κομμάτι στα ανατολικά προς την περιοχή της Γεωργιούπολης, κοντά, συγγνώμη, όχι, των Καλυβών, μετά τις Καλύβες, προς τον Βάμο, προς τους Αγίους Πάντες. Πολύ κέρια σημεία, πολύ δραματικές στιγμές έχουμε να ζήσουμε, σίγουρα και οι επισκέπτες που έρχονται και κατακλείζουν σιγά σιγά το νησί θα μαρτυρήσουν στο τιμόνι, και η υπομονή θεωρητικά έχει και ένα όριο. Να δούμε πότε θα ξεπεραστεί αυτό.

Και στα καλά νέα, πριν πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι, για να τα λέμε και όλα, γιατί πρέπει να τα λέμε, δεν είμαστε εδώ μόνο για να γκρινιάζουμε και να καταδεικνύουμε τα λάθη και τα στραβά, λέμε και τα σωστά και δίνουμε και κίνητρα για να γίνονται ακόμα περισσότερα σωστά σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε ανακοίνωση επίσης από το Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων στην Οδό Περίδου στα Χανιά, της Κίδων ΑΕ είναι ο συγκεκριμένος, όπου ανακοινώνεται ότι μετά από την 24ωρη λειτουργία που είδαμε να συμβαίνει από τις αρχές του 2020, δηλαδή πλέον ο σταθμός αυτοκινήτων της καθημερινής λειτουργίας 24ωρη βάση, εκεί τώρα θα έχουμε, επειδή τις Κυριακές και τις Αργίες ήταν κλειστό το πάρκινγκ, πλέον ανακοινώνεται ότι από την ερχόμενη Κυριακή και έπειτα για τους καλοκαιρινούς μήνες, για τους μήνες δηλαδή της έντονης κίνησης της σεζόν, θα ανοίγει ο σταθμός αυτοκινήτων και τις Κυριακές τα απογεύματα. Δηλαδή από τις 4.30 το απόγευμα της Κυριακής θα είναι ανοιχτός, θα δέχεται κόσμο, αυτοκίνητα, οχήματα και θα πηγαίνει σε ρή την 24ωρη λειτουργία του, όλες τις υπόλοιπες καθημερινές. Θα κλείνει δηλαδή, θα είναι κλειστό μόνο για τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Και κάθε Κυριακής, και κάπως έτσι θα πάμε στο επόμενο τραγούδι. Πριν βέβαια πρέπει να πω ότι έκανα και μια παράληψη, είχα την ορμή να τα πω τα πρώτα, τα σημαντικά εισαγωγικά. Έχω Γιώργο Βλαζάκη στη ρύθμιση των ήχων, που με συντροφεύει εδώ πέρα στο στούντιο των Χανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει γραμματική υποστήριξη, αλλά επειδή εκπέμπουμε και Παγκρίτια, έχουμε τους καλούς συναδέλφους στο Ηράκλειο, Δημήτρη Στατή και Παράσχο Χαραλαμπάκη, να συντονίζουν τα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη να συντονίζει τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μας, ολούθε. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και εκτός από τα δημοτικά που σας είπα πριν, είχαμε και στα περιφερειακά αλλαγές. Στην περιφέρεια Κρήτης είχαμε μια ιστορική στιγμή, γιατί για πρώτη φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκλέγεται και μάλιστα ομόφωνα το Προεδρείο και οι τρεις θέσεις, δηλαδή του Προέδρου, του Γραμματέα και του Αντιπροέδρου. Ωστόσο, το ιστορικό του πράγματος είναι ότι για πρώτη φορά είχαμε την εκλογή Προέδρου γυναίκας στην Περιφέρεια Κρήτης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Χανιώτισσα Περιφερειακή Σύμβουλος, πρόεδρος του ΤΥΠΕΘΕ και τεντελμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη, εξελέγει, και έχουμε τη χαρά να την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, σιδεροκέφαλη. Καλημέρα και εσένα, Περικλή. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ. Είναι μια ωραία μέρα.
0: Νομίζω ότι φάνηκε και από τα όσα δηλώσατε ενώπιον των μέσων ενημέρωσης χθες κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και στο περιθώριο αυτού και οι συνομιλίες που είχαμε. Νομίζω σας κατέλαβε εξαπίνης ο Περιφερειάρχης, ναι. Σας έδωσε χαρά και συγκίνηση, πολύ συγκίνηση.
1: Πολύ, πολύ, γιατί είναι η μέγιστη τιμή, είναι τεράστια τιμητική θέση, εκπροσωπής τους εκπροσώπους όλης της Κρήτης, τους εκλεγμένους εκπροσώπους όλης της Κρήτης, εκπροσωπεί στον Περιφερειάρχη, εκπροσωπεί στο νησί μέσα από τον πιο θεσμικό ρόλο που υπάρχει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι ευγνώμων στο Σταύρο τον Αρναουτάκη, πραγματικά είμαι ευγνώμων, μου έδωσε πάρα πολύ χαρά. Ένιωσα ότι υπάρχει ένα πεδίο πλέον όπου σαν γυναίκα πρόεδρος μπορώ να δώσω, μπορώ να δείξω την Κρήτη με μια άλλη ματιά, διαφορετική. Και είναι πολύ συναρπαστικό το ίδιο το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτή του τη στιγμή είναι μία από τις καλύτερες στιγμές, όπως πολλοί το λένε. Υπάρχει μία ισχυρή διάθεση από όλους να συμπράττουν για να προχωράνε πράγματα, και αυτό θα επιτρέψει ακόμα περισσότερα και στο θεσμικό κομμάτι που τώρα αναλαμβάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Για κάποιον που δεν έχει εικόνα και ιδέα, πώς συνοψίζεται έτσι ο ρόλος του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου? Προφανώς συντονίζει τα ζητήματα που συζητώνται, τη διαδικασία.
1: Προεδρεύει του Περιφερειακού Ακριβώς. Συμβουλίου, το οποίο σημαίνει ότι οφείλεις να γνωρίζεις πέρα από τον κανονισμό και όλα αυτά που έχουμε ζήσει και τα έχω δει και σαν μέλος. Και πέραν τούτου, βεβαίως, χρειάζεται, θα διαβάσω, θα δω ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος. Από εκεί και πέρα στο εθιμοτυπικό είναι πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή, ο ρόλος του Προέδρου.
0: Είναι το number 2 στην περιφέρεια, μετά τον περιφερειάρχη, είναι σαν πολιτικό αξίωμα.
1: Ναι, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα να έχει και ένα δημιουργικό κομμάτι. Είναι ίσως ένα χαρακτηριστικό που έχω και ελπίζω να είναι χρήσιμο σε αυτή τη θέση και να δώσει έτσι μια άλλη πνοή και μια άλλη, και μια άλλη έκφραση του Προεδρείου του Περιφερειακού. Αλλά βεβαίως πρώτα απ' όλα είναι ο ρόλος το να συντονίζεις, και αυτό σημαίνει δεν είναι μόνο οι σύμβουλοι και οι άλλες παρατάξεις, είναι ο κόσμος που έρχεται και άλλα πολλά που και εγώ θα τα μάθω τώρα, διότι πραγματικά το έμαθα την τελευταία στιγμή και είμαι πολύ, πολύ, πολύ έτοιμη.
0: Πώς έγινε? Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να ρωτήσω, έτσι από, ναι, και από περιέργεια αλλά και για λόγους συμβολικούς.
1: Λίγη ώρα πριν να φτάσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σας το ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης?
1: Όχι, ουσιαστικά ήταν έκπληξη, δηλαδή δεν μπήκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με χαιρετούσαν συνάδελφοι οι οποίοι είχαν ακούσει κουβέντες, ας πούμε. Ήταν πραγματικά, δεν.
0: Α, ήταν έκπληξη τελείως, εξαπίνησε και για εσάς.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Είναι σε μια κρίσιμη καμπή τώρα το περιφερειακό έργο και συνολικά η περιφέρεια Κρήτης, διότι τώρα είναι πολλά τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι άλλα τόσα τα οποία έρχονται και μπαίνουν σε μια ρότα συγκεκριμένη, στον αναπτυξιακό ορίζοντα, θα έλεγα, για την περιφέρεια Κρήτης. Η στόχευση ποια είναι?
1: Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς να σας απαντήσω σε αυτό, διότι αυτό δεν είναι μόνο θέμα Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ουσιαστικά έχει μεταφερθεί ένα πολύ από τα ζητήματα τα οποία συζητιόταν και τα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν μεταφερθεί στην Περιφερειακή Επιτροπή και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ναι, που ουσιαστικά έρχονται και κρίνουν τα πολύ μεγάλα θέματα, πέρα βεβαίως από τις υπηρεσίες. Το κομμάτι λοιπόν το αναπτυξιακό των έργων που είναι να γίνουν και τα λοιπά αφορά και τις επιτροπές. Είναι μια, ναι, μεγάλη κουβέντα.
0: Φαντάζομαι όμως ότι η στόχευση είναι να υπάρχει αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη, διότι το έκανε και αναφορά ουσιαστικά
1: νομίζω
0: όταν προλόγιζε ο Περιφερειάρχης την πρότασή του.
1: Ναι, νομίζω ότι ακριβώς μέσα από τον συμβολισμό στο δικό μου πρόσωπο, που επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα, ότι μέσα από αυτό το συμβολισμό είναι και η ουσιαστική σκέψη του Περιφερειάρχη, που πάντα ήταν προς το να είναι η Κρήτη μία και ενία.
0: Ναι, βασικό είναι αυτό. Φαντάζομαι να αναφέρεστε ότι εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος του Περιφερειακού από τα Χανιά, από άλλο νομό του Ηρακλείου.
1: Με τον όποιο συμβολισμό έχει, και το πρώτη φορά δυτικά. Και το πρώτη φορά από τα Χανιά. Και τα δύο κουβαλάνε, πέρα από το συμβολισμό, κουβαλάνε και ουσία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Κουβαλάνε και ουσία, γιατί αν, όσο μου επιτρέπετε, δούλεψα σε κομμάτι πρωτοβουλειών, το οποίο σημαίνει ότι ακριβώς ο Περιφερειάρχης δίνει τη δυνατότητα να εκφραστείς, να δουλέψεις, και αυτό είναι κάτι που το έχω εξ αρχής, είμαι ευγνώμων και γι' αυτό, γιατί σε όλη μου την πορεία αυτά τα 6 χρόνια, όποτε ζήτησα κάτι το οποίο ήταν σωστό και έστηκε και είχε δίκιο, πάντα ήταν κοντά μου και πάντα με στήριζε ανεξαρτήτως τίτλων.
0: Αυτό πρακτικά τι θα σημαίνει τώρα, η εκλογή αυτή, θα μετικήσετε στο Ηράκλειο, θα είστε μόνιμα εκεί?
1: Θα συνεχίσω να είμαι στα Χανιά και θα συνεχίσω να είμαι και στη δουλειά μου. Όπως γνωρίζετε, είμαι οδοντίατρος.
0: Οδοντίατρος, ναι. Νομίζω ότι πετυχαίνω και στο οδοντίατριο.
1: Είναι ελεύθερο επάγγελμα.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως, θα βρίσκομαι στο Ηράκλειο όσες φορές χρειάζεται, είτε για την προετοιμασία, είτε για τα συμβούλια, είτε για οτιδήποτε αφορά ότι θα πρέπει να εκπροσωπήσω εκ του θεσμικού ρόλου. Αλλά είναι κάτι που μέχρι τώρα.
0: Ούτως ή άλλως συνέβαινε.
1: Αυτά τα 6 χρόνια, ναι, συνέβαινε. Ναι. Εσείς προσωπικά γνωρίζετε και το ΔΠΕΣΕ, τις ανάγκες του, ναι, και τις εργατόρες πραγματικά που
0: και
1: θέλει.
0: Μου κάνετε και ωραία πάσα τώρα, γιατί θα ήθελα να ρωτήσω στα κρίσιμα ζητήματα, ναι, που θα έχουμε τώρα εμείς εδώ. Τι θα, ναι, σημαίνει, ναι, αυτό και για το ΔΠΕΣΕ, τι θα σημαίνει και για τις υπόλοιπες δράσεις που οργανώνεται και διοργανώνεται.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω και δεν είμαι της παρούσης, ούτε είμαι εγώ αυτός που θα το συζητήσει.
0: Μπορεί να συνεπάρχει ο ρόλος, δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Σε πρώτη μετάφραση είναι ανεξάρτητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε πρώτη μετάφραση είναι ανεξάρτητα. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που δεν είναι της παρούσης. Ναι.
0: Η επιδίωξη πάντως θα είναι να κλείσει η χρονιά, τουλάχιστον η καλλιτεχνική, δεν θα λέγαμε, το καλοκαίρι.
1: Συζήτηση. Okay. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση από αυτό, οπότε θα ήθελα. Δεν έχει νόημα να την ανοίξει.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς. Καταλαβαίνω. Είναι πρακτικό το ζήτημα, ναι, τώρα, το πώς θα συνεχίσει. Και οι υπόλοιπες δράσεις που τρέχουν, γιατί και ένα από τα μεγάλα, μάλιστα, καλύτερα θα έλεγα, επιτεύγματα ήταν και αυτή η πρωτοποριακή δράση με τη συλλογή.
1: Θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν σταματάει κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί να σταματήσει κάτι που γίνεται, που είναι της περιφέρειας, που είναι ωραίο, που έχει ταυτότητα.
0: Έχει πάρει και μια ροή, έτσι.
1: Πολύ ο κόσμος, και που πρόσφατα μας κάλεσαν από το Δήμο Προποντίδας και το Πολιτιστικό Σύλλογο Σημάντρων, ακριβώς εξαιτίας αυτής της δράσης ήταν τιμόμενη η περιφέρεια Κρήτης. Ναι. Έχει ήδη την ταυτότητά του και τη διείσδυσή του σε πανελλήνιο επίπεδο και ίσως και παραπάνω.
0: Και διεθνές, ναι.
1: Θα συνεχιστεί. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ νωρίς, Περικλή, θα μου επιτρέψει.
0: Όχι, κανένα θέμα.
1: Είναι
0: απλά
1: οι πρώτες.
0: Προφανώς.
1: Ναι, για να λέμε.
0: Το τι θα γίνει μετά και τι όχι.
1: Ναι, γιατί ακριβώς.
0: Διάθεση υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε φαντάζομαι,
1: ναι,
0: ότι θα βρεθεί και ο τρόπος.
1: Ναι, είχαν πολύ γέλιο, διότι χθες με έπαιρνε στους λεπτήγεν τα φορταράκια μας τώρα. Λέω, βεβαίως, δεν τα αφήνουμε τα φορταράκια μας.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πηγαίο ενδιαφέρον, γιατί για κάποιον που έχει ζήσει αυτά τα πράγματα, δηλαδή και το ΔΠΕΘΕΚ με τη νέα τροπή που έχει πάρει, έτσι, όλη τη νέα ροή που έχει τροπή, τη νέα ροή που έχει πάρει. Και βέβαια και οι σημαντικές δράσεις αυτές είναι το ενδιαφέρον.
1: Εδώ είμαστε και θα τα συζητήσουμε όποτε θέλετε. Απλά να πάρουμε μια αναπνοή. Η μέρα χθες ήταν μεγάλη. Ακόμα και για μένα είναι όλα πάρα πολύ καινούρια. Ακόμα έχω να διαβάσω και να δω και να μάθω και να πολλά. Και ελπίζω σε μια άλλη μας συνάντηση πραγματικά
0: Είναι απολύτως κατανοητό. Θα ήθελα τώρα, κλείνοντας, για να αποδεσμεύσω, γιατί το πρόγραμμα είναι βαρύ προφανώς, το μήνυμα, γιατί η εκπομπή μεταδίδεται και σε παγκρίτια μετάδοση και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, το μήνυμα, ένα πρώτο μήνυμα σας σε όλους τους κριτικούς.
1: Ότι η εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Περιφερειάρχης με αυτή τη ματιά θα κοιτάξω όλη την Κρήτη μέσα από αυτή τη θεσμική θέση. Και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και ακόμα παραπάνω.
0: Ευχαριστώ πολύ και για την εμπιστοσύνη και για τον χρόνο.
1: Σίδερο
0: κέφαλη, καλή
1: πάρα
0: αρχή.
1: Πολύ. Είναι χαρά μου κάθε φορά που συζητάμε. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Είμαι
1: πολύ χαρούμενη.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή επιτυχία, καλή αρχή.
1: Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Η κυρία Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη ήταν στην αλιάκη της τηλεφωνικής γραμμής, η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε λίγο στα πιο δύσκολα της επικαιρότητας. Χθες είχαμε την άειρα διακομιδή από την Κρήτη στην Αθήνα ενός εξάχρονου αγοριού, έπειτα από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή των Σχοιναρίων στο Ρέθυμνο, στα Σχοινάρια εκεί, όπου ο εξάχρονος επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του. Και μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Μεταφέρθηκε σε πρώτη φάση στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, που υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Το τραύμα όμως στο πόδι ήταν σοβαρό, είχε ανοιχτό κάταγμα και οι γιατροί έδωσαν πραγματικά μάχη έτσι ώστε να σωθεί το πόδι, να μην επέλθει ακροτηριασμός. Και βάσει αυτού κρίθηκε αναγκαία η αεροδικομιδή, η μεταφορά του σε νοσηλευτικό κέντρο της Αθήνας, ώστε να γίνει καλύτερη η αντιμετώπιση, πιο εξειδικευμένη. Πράγμα το οποίο συντελέστηκε. Ωστόσο, καλό είναι να τονίσουμε ότι δεν κινδύνευσε η ζωή του, δεν υπήρχε θέμα ως προς στο να είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, έπρεπε να γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία και η απόφαση να πάρθει έτσι ώστε να μην υπάρχει ζήτημα για το πόδι του νεαρού παιδιού. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο πατέρας, ο οποίος επέβαινε στο δίκυκλο, οδηγούσε το δίκυκλο, τραυματίστηκε πιο ελαφρά, οπότε ήταν πιο εύκολη η διαχείριση της κατάστασης. Και βέβαια όλο αυτό έγινε με μέρημνα συνολικά και των αρχών, ώστε να είναι σωστή διαδικασία και να είναι και επιτυχής η αεροδιακομιδή.

και στις δικαστικές αίθουσες αναβιώνει η υπόθεση με τον τραγικό θάνατο, την παράσυρση της Κάλιας Λάμα. 7 χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλώνησε πραγματικά όλο το νησί και έτσι ουσιαστικά έγινε αφορμή στο να φτιαχτεί ο δρόμος εκεί, να υπάρξουν ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας στο ΒΟΑΚ. Υπενθυμίζεται ότι τον 15 Αύγουστο, ανήμερο του 15 Αύγουστο 2019, η 32χρονη μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού έχασε τη ζωή της όταν υπήρξε αναστροφή στο όχημα που επέβαινε από το αντίθετο ρεύμα εκεί πάνω στην Εθνική Οδό, όταν η ίδια επέβαινε σε μηχανή μεγάλου κυβισμού μαζί με τον αραγωνιαστικό της. Το άλλο όχημα που έκανε την αναστροφή έπεσε πάνω τους, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 32χρονη τότε θανάσιμα. Και βέβαια οι αυτόπτες μάρτυρες έδωσαν τότε το φως στην υπόθεση, στο ότι το γιοταχή επιχείρησε λυγμό στο αντίθετο ρεύμα, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο αυτό δυστύχημα. Τώρα σήμερα συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης στις δικαστικές αίθουσες του Ηρακλείου και βέβαια η διαδικασία είχε πάρει αναβολή στις 7 Ιουνίου.

από την οικογένεια της κλιπούσας γίνεται έκκληση στο να αποδοθεί δικαιοσύνη, καθώς όπως λένε 8 αναβολές μέσα σε 7 χρόνια και σέρνεται αυτή η υπόθεση, η φρικιαστική αυτή για τους ίδιους υπόθεση που αναβιώνει. Μάλιστα η ίδια η μητέρα της 32χρονης αναφέρει ότι θέλω να τελειώσει αυτό το μαρτύριο, να δικαιωθεί το παιδί μου, ζητώντας ουσιαστικά από την δικαιοσύνη να κάνει πράξη το ρόλο της, να αποδώσει δικαιοσύνη.

και σε άλλα νέα έχουμε και την αντίδραση τη Βαθιά πλέον για την χάραξη του νέου ΒΟΑΚ ως προς τις περιοχές του Ανατολικού Ρεθύμνου. Έχει ιδρυθεί και σύλλογος στο Άδελε που τάσσεται κατά της νέας χάραξης. Υπάρχουν και υπομνήματα και ψηφίσματα τα οποία έχουν υιοθετηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο Περιφερειακό, έτσι ώστε να υπάρξει αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού άξονα και όχι νέα χάραξη η οποία θα υποβαθμίσει, όπως λένε, την περιοχή οι διαμαρτυρόμενοι. Κάτι το οποίο είναι βέβαια λίγο κάπως τώρα αυτή τη στιγμή στη δεδομένη κατάσταση δύσκολο να συντελεστεί. Βέβαια οι κάτοικοι κάνουν λόγο για προσχηματική διαβούλευση, όπως προηγήθηκε, των μελετών του νέου ΒΟΑΚ και όχι ουσιαστική.

Και πριν πούμε το αντίο για σήμερα και ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού, θα σας πω ότι σήμερα έχει μεγάλη συναυλία στα Χανιά, έρχονται οι Pixlax μετά από πολλά χρόνια και έρχονται στο πάρκο Μαρκοπούλου, στο πρώην στρατόπεδο, στις 9 το βράδυ, ώρα έναρξης 9.30, οι πόρτες ανοίγουν από τις 8, σε ένα τεράστιο χώρο πραγματικά, αναμένεται να γεμίσει. Φέρνουν έτσι μία νοσταλγία από άλλες εποχές, φέρνουν και μία μεγάλη χαρά για πολύ κόσμο. Νομίζω ότι θα είναι από τις καλές και μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού, μας περιμένουν εκεί. Ενώ να πω ότι έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα πολλά και διάφορα. Έχουμε αρχικά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Ανατολική Τάφρο ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδιά, 30 χρόνια τραγούδια λέγεται η συναυλία. Έχουμε παραστάσεις, έρχεται ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ από την συμπαραγωγή που κάνει φέτος το Διπεθέ Κρήτης, σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη, 8 και 9 Ιουλίου, Τετάρτη και Πέμπτη δηλαδή, και έχουμε κι άλλα, διάφορα. Θα τα δούμε αναλυτικά βέβαια, εννοείται. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα απολαύσουμε όλα και κάτι θα κάνουμε κι εμείς από εδώ, να σας δώσουμε και κάποιες προσκλήσεις, έτσι ώστε να απολαύσετε κι εσείς τον πολιτισμό σε κάθε του έκφανση, όπου σας αρέσει, όπου επιθυμείτε. Αυτά για σήμερα. Μουσικά θα κλείσουμε και σήμερα. Ο Γιώργος Βλαζάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγοριού στη γραμματική υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων που εκπέμπουμε ζωντανά. Περικλής Κουκλάκης πίσω από το μικρόφωνο για την προηγούμενη ώρα. Αύριο και πάλι, λίγο μετά τις 10, οι Ερτζιανοί θα είναι κοντά σας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την εκτίμηση ότι οι έρευνες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορ, είναι θέμα ωρών ή ημερών, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε. Η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας εξήγησε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγραφεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους δράστες να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς οι στόχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά πιθανή τη μετακίνησή τους με δίκυκλο. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα. Ομόφημη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατιακή ΟΝΕΔ διοργανώνει το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτύρια έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σοκράτης Φάμιλος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κύριος Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας παράλληλα ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωση στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμα ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλείσει το 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμα 86 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα καλημέρα σε όλες και όλους. 10 λεπτά μετά τις 11 στην ΕΡΤ Χανίων, σε 100,6 και 104. Και σήμερα ο καθρέφτης της ενημέρωσης μαζί σας. Λίγο βραχνιασμένη σήμερα, αλλά θα το καταπολεμήσουμε, διότι τα ξενύχτια μας έφαγαν τις τελευταίες ημέρες. Και να πει κανείς ότι ήταν ξενύχτια από δική μας πρωτοβουλία, ήταν ξενύχτια λόγω των τέκνων μας, όπου είχαν τις δικές τους εκδηλώσεις και έπρεπε να ακολουθήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε εδώ λοιπόν μέχρι τις 12. Έχουμε πλούσια επικαιρότητα και σήμερα, για να σας δώσουμε και με εκλεκτούς καλεσμένους. Όσοι ήθιστε, μέχρι και το Περού θα σας πάμε. Θα σας ταξιδέψουμε νοερά μέχρι και το Περού, μέχρι και τη Λίμα του Περού. Θα σας πω σε λίγο για ποιο λόγο. Να πω καταρχάς ότι είναι ο Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, είναι ο Μανώλης Παπαδάκης στην ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη και σήμερα. Και φυσικά, εκτός από τους 100,6 και 104 που μας ακούτε, μας ακούτε διαδικτυακά και μέσω της παγκόσμιας συχνότητας, την ΕΡΤ ΕΚΟ.

λεωφόρου του ΕΚΑΒ και φυσικά η τροχιά Χανίων στο συμβάν. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος που παρασύρθηκε από όχημα. Διερευνούνται φυσικά οι συνθήκες του ατυχήματος, αλλά νομίζω ότι παρά τον τραυματισμό του είναι καλά τα πράγματα για τον πεζό, δηλαδή δεν κινδυνεύει η ζωή του πλέον με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Οπότε όλα καλά. Όλα καλά δεν είναι. Απλά τέτοια συμβάντα είναι καλό να μην συμβαίνουν. Απλά τουλάχιστον να αποφεύγονται τα χειρότερα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης είχαμε και την άλλη είδηση χτες, μετά από τροχαίο ατύχημα που είχαμε στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Σχοινάρια, κοντά στο Σπύλι είναι αυτή η περιοχή. Είχαμε σύγκρουση γιοταχή με δίκυκλο και από τη σύγκρουση προέκυψε τραυματισμός του 6χρονου παιδιού που μετέφερε ο πατέρας του με το μηχανάκι, με κατάγματα στα κάτω άκρα, λέει η επίσημη ανακοίνωση. Κάπου υπήρχε η ενημέρωση ότι είναι πολύ σοβαρά το παιδί, κινδυνεύει να χάσει και ένα μέλος του σώματός του. Δεν το επιβεβαιώνουμε και σήμερα αυτό, ενδεχομένως να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δηλαδή να μην είναι τόσο σοβαρά, και μακάρι να μην είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα για το παιδάκι αυτό, το οποίο πάντως μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, στην Αθήνα δηλαδή, για πιο εξειδικευμένη ιατρική παρέμβαση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άτυχη στιγμή. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για το συγκεκριμένο 6χρονο παιδί.

Για το Μουντιάλ που βλέπετε πάντα στην ΕΡΤ θα σας τα πω και στο τέλος εκπομπής, στο τελευταίο κομμάτι. Απλά είδαμε ωραία παιχνίδια χθες, όσοι τουλάχιστον τα είδατε, και ειδικά το, τα δύο πρώτα, το πρώτο που το είδα όλο προσωπικά, το Αγγλία Κονγκό, πάρα πολύ καλή εξέλιξη με ανατροπή, νίκη της Αγγλίας με δύο γκολ του Χάρι Κέιν, παρά το γεγονός ότι έχανε με ένα 0 από το εξαιρετικό Κονγκό. Και αργότερα που είδα λίγο, η αλήθεια είναι, Βέλγιο Σενεγάλη, τρομερή ανατροπή από 2-0, 2-2 το Βέλγιο στο τέλος, ισοφάρισε, πήγε το μάτς στην παράταση και μάλιστα νίκησε και στο 120 της παράτασης με πέναλτι 3-2 και πήρε την πρόκριση απέναντι στην πάρα πολύ καλή Σενεγάλη. Να σας πω την αλήθεια, το πρωινό μάτς δεν το είδα, της Βοσνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Βοσνία που πέρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 2-0, ήταν ούτως ή άλλως το φαβορί. Αλλά αυτά θα σας τα πούμε και αργότερα, στο τελευταίο κομμάτι, να δούμε και το σημερινό δηλαδή πρόγραμμα αγώνων του Μουντιάλ, γιατί έχετε πάλι να παρακολουθήσετε πολλά από την ΕΡΤ που έχει αποκλειστικά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις φέτος του Μουντιάλ.

0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να διακόψω αυτό το τρομερό τραγούδι του Prince. Ούτε ο Γιώργος Λαμπράκης νομίζω θα το ήθελε. Δεν ξέρω αν ακούει Prince. Καλημέρα, όχι, Γιώργο.
1: Δεν άκουσα. Ποιο τραγούδι ήταν?
0: Α, το Purple Rain του Prince είναι.
1: Κακό, το κόψαμε.
0: Ναι, όχι, εντάξει, αλλά δεν ήθελα να σε αφήνω, δεν ήθελα να, σε αφήνω να περιμένεις την γραμμή. Γιατί ξέρω ότι έχεις και εσύ full δουλειά και ρεπορτάζ και τα λοιπά για την ΕΡΤ. Οπότε, καλημέρα καταρχάς. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Στο Ηράκλειο δεν ηρεμείται ποτέ όμως, ε? Όπως και εμείς στα Χανιά, βέβαια, αλήθεια είναι, αλλά και εσείς και στο Ηράκλειο πάλι δεν ηρεμείται ποτέ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα πραγματικά το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο. Και σε όλα τα μήκη και στα πλάτη του νησιού. Έτσι. Μια εβδομάδα θα ηρεμήσουμε εμείς. Θα υπάρχει κάτι σε εσάς. Γίνεται μετά την επόμενη εβδομάδα το αντίστροφο. Ναι. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που τρέχουμε ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι
1: ότι δυστυχώς. Δυστυχώς δεν είναι για καλό. Δηλαδή όλα τα θέματα που μας απασχολούν είναι θέματα τα οποία είναι στενάχωρα, είναι τραγωδίες.
0: Λοιπόν, είναι, επειδή ξέρω ότι βλέπεις, με συγχωρείτε γιατί η φωνή μου είναι λίγο, έχει κλείσει από χθες. Επειδή βλέπεις λοιπόν γενικά την επικαιρότητα γενικότερα και το τι συμβαίνει στην κοινωνία γύρω μας, να σου πω και θέλω να το σχολιάσουμε αυτό πριν πάμε στο άλλο το συμβάν με τα δύο ανήλικα παιδιά που υπήρχε αυτή η καταγγελία της μητέρας. Χθες ήμουνα σε μια εκδήλωση, ένα πανηγύρι να το πω έτσι, ενός συλλόγου, δεν θα πω πού και τι, και είδα, Γιώργο, και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, πολλά παιδιά ανήλικα να πίνουν μπύρες, δεν ξέρω τι άλλο έπιναν, αλλά σίγουρα μπύρες, και κάποια από αυτά να μεταφέρονται από φίλους τους εκτός του χώρου σε κατάσταση μέθης. Δηλαδή μιλάμε για 14χρονα, 15χρονα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό, επειδή τώρα είπες και για τα συμβάντα και τα λοιπά. Και βλέπουμε...
1: Εγώ έχω λύση.
0: Για πες.
1: Αλλά θα γίνω κακός.
0: Με ενδιαφέρει, λοιπόν, με ενδιαφέρει.
1: Η λύση για εμένα σε όλα αυτά τα θέματα, σε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν, επειδή τα πράγματα έχουν πάει στα άκρα, και θα σου πω παρακάτω τι είδα εγώ εχθές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανατρίχιασα πραγματικά, είναι ότι πρέπει όχι απλά οι τιμωρίες να είναι βαριές, οι τιμωρίες θα πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από μέτρα δράκοντα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει το πράγμα. Με χαϊδολογήματα, ευχολόγια, φιλολογικές συζητήσεις, βραδιές ποίησης και τα υπόλοιπα δεν θα βρούμε ποτέ λύση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Πάμε στα πανηγύρια και βλέπουμε μικρά παιδιά που είναι κούπες. Το βλέπουμε και διάφορα κοινωνικά δρόμενα, γάμους κτλ. Ξέρετε, αυτοί που μαζεύονται και γύρω-γύρω από το λιράρι και δεν βλέπει κανείς παρά μόνο αυτοί που πάνε μπροστά εκεί και έχουν παραμάσχαλα τα μπουκάλια με το κριτικό παραδοσιακό ουίσκι και πίνουν μέχρι τελικής πτώσεως. Και βλέπεις και μικρά παιδιά, τα οποία είναι δίπλα ο μπαμπάς, είναι δίπλα ο μεγάλος αδερφός και πίνουν χωρίς να υπάρχει αύριο.
0: Έτσι. Πίνουν και καπνίζουν παράλληλα, βέβαια, έτσι.
1: Πίνουν, καπνίζουν και αν μπορούσαν θα έβγαζαν και το κουμπούρι.
0: Ναι, αυτό τουλάχιστον το γλιτώνουμε προς το παρόν, γιατί ίσως
1: το
0: η νομοθεσία είναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, γιατί έχει πάει και εκεί το πράγμα στο απροχώρητο. Υπάρχει απειλή ότι θα χαλάσει το γλέντι από τους λιράριδες, που είναι και πολύ αρήγορο αυτό, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να σταματούν να χαλούν το γλέντι και να φεύγουν, έστω και για έναν που θα τραβήξει το πιστόλι. Και θα θεωρήσω ότι με αυτό τον τρόπο κάνει και επίδειξη ανδρισμού. Και η άλλη είναι μέτρα, ποινές, χωρίς εφέσεις, χωρίς αναστολές, ιδιώνυμο, μέσα, να βάλεις μυαλό, να συνετιστείς, να σε χάσουν για λίγο και δική σου, να δεις ότι δεν είναι μαγιά. Έτσι. Μήπως και αυτό το πράγμα κάπως κοπεί.
0: Εντάξει, είναι τραγική πάντως η εικόνα αυτή. Δηλαδή να βλέπεις τώρα παιδιά να σέρνονται. Και μιλάμε τώρα, σου ξαναλέω, παιδιά είτε γυμνασίου, τέλη γυμνασίου, είτε λυκείου. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή το λέμε και το ξαναλέμε. Υπάρχει μια νομοθεσία σε αυτό το κομμάτι. Οι διοργανωτές δεν ακούνε αυτές τις κλήσεις να μην δίνουν αλκοόλ στα παιδιά.
1: Ναι. Ότι δεν φοβούνται.
0: Ναι.
1: Επειδή υπάρχει ο νόμος, δεν φοβούνται.
0: Μην γίνει κάποιο πέσιμο που λέμε, αστυνομικό πέσιμο εννοώ.
1: Ναι. Δηλαδή δεν φοβούνται. Θα μου πεις, εδώ οι πιτσιρικάδες τώρα που πλακώνονται και που καθημερινά στις πλατείες, στις γειτονίες γίνεται χαμός, θα τραβούν και με τα κινητά τους και τα ανεβάζουν οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, παλιά, όταν εμείς μπλέκαμε σε κάνα καυγά εκεί στη γειτονιά, mm-hmm. φοβόμασταν μη το μάτι του πατέρας μας και η μάνα μας για τα mm-hmm. επακόλουθα.
0: Έτσι.
1: Τώρα, άπαντες τραβούν τα πάντα με ένα κινητό,
0: ναι.
1: αδιαφορώντας για το οτιδήποτε. Δηλαδή, ο ανήλικος δεν ξέρει ότι ο μπαμπάς σου και η μαμά του θα συλληφθούν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα. Το ξέρουν και όμως mm-hmm. αδιαφορούν. Και θα σου πω τώρα αυτό που είδα εγώ εχθές και ανατρίχιασα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς το TikTok εκεί κάτι περίεργους τύπους με κάτι περίεργα παρατσούκλια που κυκλοφορούν, φωνάζουν, κάνουν, δείχνουν, ασχημονούν, μπαίνουν σε μετρό, μπαίνουν σε λεωφορεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, κάνουν τα μύρια όσια και δεν τους πειράζει κανείς. Εχθές λοιπόν ένας τέτοιος τύπος, mm-hmm. επέτρεψε μου την έκφραση, ένας τέτοιος τύπος είχε κάπου και ήταν, είχε security μαζί του, mm-hmm. διότι τον ακολουθούσαν καμιά διακοσαριά 13χρονα, 12χρονα, 14χρονα αγόρια και κορίτσια, mm-hmm. ως αν να κατέβει και ο Μεσσίας. Απίστε. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καθημερινά στο TikTok ασχημονεί, βρίζει, προκαλεί, κοροϊδεύει άτομα με πολύ χαμηλή νοημοσύνη, για να το πω κομψά,
0: mm-hmm.
1: κάνουν live στο διαδίκτυο τα οποία είναι, πώς ήταν η υπόθεση με έναν TikToker ο οποίος είχε δίπλα του παιδιά τα οποία είχαν προφανώς κάποια προβλήματα και τα εκμεταλλευόταν, είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια, είχε καταδικαστεί κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αντίστοιχοι τύποι και σήμερα που μιλάμε,
0: mm-hmm.
1: οι οποίοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Μιλάμε όταν είδα το βίντεο, βέβαια είναι παρήγορο ότι στα σχόλια οι περισσότεροι το κατέκτο, όλοι μάλλον, απόρρισαν με αυτό. Κυκλοφορεί με ένα security, τα πιτσιρίκια από δίπλα του.
0: Τρομερό.
1: Λες και είναι ο Elvis Presley.
0: Ο Michael Jackson.
1: Καλά, μην πούμε τώρα για τον Μάικλ Τζάκσον, για αυτό και κι άλλα.
0: Όχι, σαν διασημότητα εννοώ.
1: Λες και είναι, δηλαδή, ένας star, ο οποίος προσφέρει κάτι, ένας καλλιτέχνης, ένας μουσικός, ένας οτιδήποτε συγκεκριμένων ειδών μουσική, γιατί υπάρχουν και οι μουσικές, οι οποίες προωθούν τη βία και τα υπόλοιπα. Μην το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα.
0: Mm.
1: Τα πιτσιρίκια, αν τα δεις στο βίντεο, πώς έκαναν όταν βγήκε αυτός ο άνθρωπος από το αυτοκίνητο, που δεν θα έπρεπε καν να κυκλοφορεί, γιατί προφανώς είχε κάποια ζωή.
0: Έλληνας αυτός.
1: Έλληνας.
0: Ναι.
1: Έλληνας με ένα πολύ ιδιαίτερο ψευδώνυμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τον βλέπεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι μια κινητή βόμβα
0: ναι.
1: που μπαίνει μέσα στο μετρό της Αθήνας, βρίζει, φωνάζει, στα λεωφορεία. Πηγαίνει οπουδήποτε και να πηγαίνει, έχει ένα ύφος. Τι να πω, χαρακτήριστο.
0: Αυτό το έχω δει σε αντίστοιχο.
1: Όμως αυτοί οι άνθρωποι έχουν οπαδούς,
0: ναι.
1: πιτσιρίκια,
0: mm-hmm.
1: πιτσιρίκια, υπό τους ήχους της μουσικής τραπ και όλα τα υπόλοιπα. με το ηλεκτρονικό τσιγάρο τα πιτσιρίκια.
0: Εννοείται.
1: 9 στα 10 στο χέρι.
0: Εννοείται.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Και οι γονείς δεν λένε τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Τι
0: δηλαδή
1: να
0: το ελεκτρονικό τσιγάρο.
1: Επειδή έχω και εγώ ανήλικο παιδί, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει, είναι τρομερό.
1: Όταν βλέπω για να τριχιάζω τώρα.
0: Πάντως, αντίστοιχη περίπτωση είχα δει έναν τέτοιο τύπο σε TikTok. Ξένος όμως ήταν που πήγαινε σε.
1: Όχι, έχουμε και εγχώριους.
0: Ναι, μάλλον πήραν το παράδειγμα από τους ξένους και έρχεται η μόδα και εδώ. Αλλά έχω δει έναν τύπο στο εξωτερικό που πάει σε διάφορα μέρη, σε πλατείες, σε μετρό, σε τέτοια. Ξαφνικά εκεί που είναι όλα ήσυχα, αρχίζει και ρεύεται με έντονο τρόπο.
1: Ναι.
0: Και κάνει ένα τέτοιο ξέσπασμα και παθαίνουν σοκόλιες. Τρομερό, έτσι. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που έλεγε μια παλιά ταινία, Κοινωνία ώρα 0, νομίζω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κάπως έτσι, είμαστε τώρα σιγά-σιγά. Και δεν είμαστε εμείς μεγάλοι σε ηλικία για να πούμε, α, εντάξει, είστε μεγάλοι, είστε ντεμοντέ, ξέρω εγώ τέτοια. Είμαστε, νομίζω, σε μια ηλικία που κι εμείς είμαστε σχετικά νέοι ακόμα. Έτσι, δεν είμαστε τώρα, μας παίρνει τα χρόνια. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα από τη νέα ηλικία στα πιο μετά, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό, όλα αυτά τα φαινόμενα.
1: Αυτό, γιατί την είχα την κουβέντα αυτή με κάποιους φίλους συνομιλικούς, ότι η διαφορά των παιδιών μας από εμάς σε σχέση με τη διαφορά που είχαμε εμείς από τους γονείς μας
0: mm.
1: είναι χαοτική. Νομίζω ότι είμαστε 2-3 γενιές διαφορά. Και όμως είναι τα παιδιά μας
0: ναι.
1: που έχουν τρομερή διαφορά και μεγάλη απόσταση, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχαμε εμείς από τους δικούς μας.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, εμείς δεν υπήρχε περίπτωση ανήλικοι να κάνουμε τα έσχη που βλέπουμε καθημερινά να γίνονται, διότι εμείς είχαμε ανησυχίες, είχαμε διάφορα, αλλά όταν γινόταν μια στραβή, να το πω έτσι, όταν γινόταν ένας καύγας,
0: ναι.
1: εμείς φοβόμαστε πρώτα μην το μάθει ο πατέρας μας και η μάνα μας, γιατί θα ακολουθούσαν άλλα,
0: mm-hmm.
1: ενώ τώρα το διαφημίζουν οι ίδιοι
0: ναι.
1: τα αδραγαθήματά τους, καμαρώνουν για ξυλοδαρμούς, για ασχήμιες, για οτιδήποτε άλλο, σαν αγέλες κυκλοφορούν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και εμείς ήμασταν με την παρέα, με τα ποδήλατα, αλλά επειδή σε αυτούς που είναι κοντά στην ηλικία μας καταλαβαίνουν όλη τη διαφορά, είναι ανατριχιαστικό όταν βλέπεις τα παιδιά χωρίς κανένα φρένο, χωρίς κανένα φραγμό, mm-hmm. χωρίς κανένα δισταγμό.
2: Πραγματικά.
1: Να ασχημονούν, να κοροϊδεύουν, να χτυπούν, να χτυπιούνται και στη συνέχεια να διαφημίζουν αυτό το κατόρθωμά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Και βέβαια, μεγαλώνοντας κάποιοι, δημιουργούν και άλλα θέματα. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε
1: εντάξει,
2: και άλλα...
1: είναι ο προθάλαμος για πάρα
2: είναι
1: πολλά.
2: Ο προθάλαμος, ακριβώς.
1: Είναι ο προθάλαμος.
2: Για άλλο λόγο σε πήρα, για άλλο καταλήξαμε, αλλά νομίζω ήταν πολύ χρήσιμο όλα αυτά, γιατί πρέπει να τα ακούνε κάποιοι. Πάμε σε ένα συμβάν που έγινε σε χωριό του Ηρακλείου, όπου είχαμε μια καταγγελία μιας μητέρας ανήλικων παιδιών ότι ο πατέρας τι έκανε, επιτέθηκε στα παιδιά.
1: Να πούμε ότι ένας 98χρονος είναι αυτός που κατηγορείται ότι χαστούκησε και μάλιστα αποπειράθηκε να πνίξει, όπως λέει η καταγγελία, με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκαναν μαζί με τον 11χρονο αδελφό του.
2: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι το περιστατικό έγινε τη Δευτέρα σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, εδώ πάρα πολύ κοντά στην πόλη του Ηρακλείου.
2: Mm-hmm.
1: Ο 58χρονος έχει συλληφθεί μετά από καταγγελία της μητέρας.
2: Mm-hmm.
1: Πήρε προθεσμία, θα απολογηθεί αύριο Παρασκευή. Η οικογένεια τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ενοικιάζει το διαμέρισμα που διαμένει από τον 58χρονο. Και τη Δευτέρα το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό, το οποίο καταγγέλθηκε στην αστυνομία. Η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι. Ο 58χρονος ενοχλήθηκε από τις φωνές των δύο ανήλικων παιδιών. Μπήκε μέσα στην οικία και απείλησε και τα δύο παιδιά. Σύμφωνα τώρα με την καταγγελία, ο 58χρονος χαστούκησε τον 8χρονο και έβαλε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό του. Σχηματίστηκε δικογραφία, μάλιστα.
2: Συγγνώμη, να σα ρωτήσω, ο 58χρονος είναι σύντροφος της γυναίκας?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Η μητέρα με τα παιδιά μένει εκεί, ενοικιάζοντας στο σπίτι από τον 58χρονο. Ενοικιάζει ένα διαμέρισμα στο ισόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος μένει στον από πάνω όροφο.
2: Άρα κατέβηκε κάτω. Και...
1: ναι, ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών και έγινε αυτό που έγινε.
2: Ναι.
1: Και ενώ η δικογραφία ήταν για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος του ανηλίκου και της διατάραξης οικιακής ειρήνης, ο εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο,
2: mm-hmm.
1: ασκώντας ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική διάθεση,
2: mm-hmm.
1: καθώς και για απειλή και εξύπνηση κατά συρροή σε βάρος των ανηλίκων. Κρατείτε. Mm-hmm. Έλαβε προθεσμία, θα απολογηθεί αύριο το μεσημέρι.
2: Ξέρουμε, Γιώργο, αν αυτός ο 58χρονος είχε πώς το λένε, προκαλέσει κάτι άλλο στο παρελθόν γενικότερα.
1: Δεν έχουμε τέτοια πληροφορία.
2: Ναι.
1: Αλλά γεγονός είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, έτσι όπως έχει καταγγελθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν. Και ότι από τη δικογραφία μέχρι τις κατηγορίες που τελικά απαγγέλθηκαν υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, mm-hmm. όταν πλέον κατηγορήσε για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική διάθεση και όταν οι πρωταγωνιστές τα θύματα φέρεται να είναι δύο παιδιά 8 και 11 ετών.
2: Δηλαδή, βάσει τις καταγγελίες, ο άνθρωπος αυτός κατέβηκε, πήγε στο σπίτι, άνοιξε την πόρτα τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, το άνοιξε την πόρτα.
2: Ναι.
1: Μπήκε μέσα και για λίγα λεπτά που έλειπε η μητέρα έγινε ό,τι έγινε.
2: Ναι, τους είπε, ξέρω γιατί φωνάζετε και τα λοιπά, και έγινε μετά αυτό. Και...
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, απίστευτα αυτά πράγματα. Ναι. Τι να πω τώρα, εντάξει. Okay, οι αρχές λοιπόν θα το διερευνήσουν το θέμα. Κάτι άλλο σε σχέση με την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου, ολοκληρώθηκε η δικαστική διαδικασία. Είχαμε τα ισόβια, γιατί δεν τα είχαμε πει εμείς μαζί, γι' αυτό το λέω τώρα. Είχαμε τα ισόβια για τη μητέρα και για τον σύντροφό της, έτσι. Έχουμε κάτι άλλο σε αυτό?
1: Απλά να πω ότι ήταν μια από τις δυσκολότερες υποθέσεις, με ένα κλίμα πολύ ιδιαίτερο και στο δικαστήριο. Μάλιστα αυτό αποτυπώθηκε και στα όσα είπε η εισαγγελέας, πάρα πολύ σκληρά λόγια για την μητέρα και τον σύντροφο. Τα όσα υπόθηκαν από την έδρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου. Η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ βαριά όλες τις μέρες. Κορυφώθηκε βέβαια με τελευταίες μέρες με τις απολογίες την εισαγγελέα και τελικά την απόφαση. Να πούμε ότι για την μητέρα και για τον σύντροφό της η ποινή είναι ισόβια. Υπήρχε και αθωτική απόφαση για, να πούμε, για το φυσιολογικό πατέρα. Για τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος ήταν από την Αθήνα, είχε έρθει εδώ για τη δίκη, αθωώθηκε από το δικαστήριο.
2: Ναι.
1: Σε μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, που πραγματικά από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία, όποιοι βρισκόταν στο δικαστήριο, πραγματικά έμειναν με το στόμα ανοιχτό και από τις αποκαλύψεις. Όταν, για παράδειγμα, κατέθεσε για τον δικαστή που εξέτασε το κορμάκι του μικρού Άγγελου και διαπίστωσε 32 σημάδια πάνω στο σώμα του, τα όσα υπόθηκαν από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που πήγε στο σπίτι και παρέλαβε το παιδί σε μία αναστρέψιμο όπως αποδείχθηκε η κατάσταση. Mm-hmm. Τα όσα υπόθηκαν ως δικαιολογίες από τους δύο ανθρώπους που είναι τελικά και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι της φρικιαστικής αυτής της ιστορίας, όπου ένας προσπαθούσε να τα ρίξει στον άλλο και που δεν ξέφυγαν από αυτή την προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης. Mm-hmm. Ένα συγγνώμη που ακούστηκε μόνο από το 44χρονο όταν στο κλείσιμο της υπόθεσης η έδρα τους απίφθινε το λόγο λέγοντας αν θέλουν να προσθέσουν κάτι. Mm-hmm. Η μητέρα δεν είπε το παραμικρό, ο 44χρονος είπε ότι ζητώ συγγνώμη μόνο από τον μικρό άγγελο. Και τα όσα υπόθηκαν και από τους δικηγόρους, τώρα να μην τα σχολιάσουν αυτά.
2: Είναι μια υπόθεση που κανείς σφίγγεται η καρδιά σου ακόμα και τώρα για το
1: ναι, ήταν μια υπόθεση που πραγματικά ήταν για καρά νεύρα, για γερά στομάκια. Mm. Και τα όσα ακουγόταν μέσα στο δικαστήριο. Είχαμε αυτή την εξέλιξη. Ναι. Με την ευχή, αυτό που είπε και η πρόεδρος του δικαστηρίου, να μην έχουμε ποτέ ξανά στο μέλλον τέτοια υπόθεση.
2: Και καθώς τουλάχιστον οι ποινές που επιβλήθηκαν στους ένοχους. Στου κατηγορούμενου δηλαδή, που, είναι και, που οδηγήθηκαν και στη φυλακή, ήταν και στη φυλακή δηλαδή, προφυλακιστέ και τώρα οδηγήθηκαν, να αποτελέσουν παράδειγμα για επόμενες καταστάσεις. Μακάρι δηλαδή να μπορεί να αποτελέσουν
1: ναι,
2: παράδειγμα.
1: Οι ποινές, αν και εισόδια, είναι οι ελάχιστες, προς δική μου άποψη, για ένα τόσο φρικτό έγκλημα.
2: Καλά, ναι, το εισόδια.
1: Για ένα επαναλαμβανόμενο έγκλημα. Τα βασανιστήρια που περνούσε αυτό το μικρό παιδί είναι ασύλληπτα.
2: Καλά, βέβαια.
1: Και παρά το γεγονός ότι και αυτοί που κατέθεσαν προσπάθησαν με την επιστημονική τους επάρκεια να τα πούν επιστημονικά και όσο με τις ορολογίες που υπάρχουν, ήταν στιγμές που λίγοι δραμάπαντες ακούγοντας τα όσα φρικτά περνούσε αυτό το παιδί στα χέρια αυτών των ανθρώπων και που ένα παιδάκι το οποίο όπως υπόθηκε έτσι και μια ατάκα που συγκλώνησε όταν ήταν στην αυλή του σπιτιού και περνούσε κάποιος, του χαμογελούσε και του έλεγε «Γεια σου, τι κάνεις» στους περαστικούς.
2: Απίστευτο.
1: Ναι, δηλαδή ήταν κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν και που άγγιξαν άπαντες.
2: Ναι,
1: ένα παιδάκι το οποίο δεν πρόλαβε να ζήσει. Τα τρία του χρόνια τα πέρασε μέσα στην απόλυτη φρίκη και ειδικά το τελευταίο διάστημα. Οπότε και όλα αυτά αποτυπώθηκαν στο κορμάκι του και που είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη.
2: Επειδή είχε την ατυχία να έχει αυτούς τους γονείς, παύλα, συντρόφους και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ας μην το συνεχίσουμε αυτό, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ τραγική υπόθεση που μας συγκλώνει σε όλους. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε αρκετά και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
1: Καλή
2: συνέχεια στο ρεπορτάζ και σε σένα. Ήταν ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Πάμε λίγο σε ανάσα, μουσική και πάμε μετά Περού.

0: Καθρέφτης ενημέρωση εδώ στην Ερχανίων 100,6 και 104. Τώρα και με αυτά, Μανώλη Παπαδάκη, που είπαμε και με τον Γιώργο Λαμπράκη, άνοιξε και λίγο η φωνή στην πορεία του χρόνου. Οπότε μιλάμε καλύτερα κιόλας τώρα. Γιατί μας είπε όλη την επικαιρότητα κυρίως από το Ηράκλειο ο Γιώργος Λαμπράκης, ο καλός συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Και πάμε νοερά και πραγματικά, θα έλεγα, στο Περού. Πραγματικά, με την έννοια ότι ο άνθρωπος που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ήταν στο Περού πριν λίγες μέρες, διότι παρακολούθησε ένα παγκόσμιο συνέδριο, μεταλλευτικό συνέδριο. Πρόκειται για τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Γαλετάκη, που είναι καθηγητής στο τμήμα, στη σχολή μάλλον καλύτερα, μηχανικών ορυκτών πόρων, και παρευρέθη σε ένα συνέδριο που έγινε στη Λίμα του Περού με πάνω από 2.000 συμμετέχοντες, παρακαλώ, όπου ουσιαστικά συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον μεταλλευτικό κλάδο. Κύριε Γαλετάκη, καλημέρα από την ΕΡΤ Χανίων.
1: Καλημέρα κύριε Φουντουλάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά και καλή επιστροφή στην Ελλάδα, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι επιστρέψατε πριν λίγες μέρες στην Ελλάδα από το Περού. Πώς ήταν η εμπειρία?
1: Η εμπειρία ήταν μοναδική, τόσο σαν ταξίδι προορισμός, όσο φυσικά και για το ίδιο το γεγονός, το παγκόσμιο αυτό μεταλλευτικό συνέδριο με τον πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και φυσικά με τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε και εμείς τις εξελίξεις και να προβάλλουμε και τις δραστηριότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης, της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, αλλά και τα τεκτενόμενα στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό χώρο, στο αντικείμενο αυτό.
0: Να πούμε ότι αυτό το παγκόσμιο συνέδριο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το Πολυτεχνείο, διότι βγάζει εξωστρέφεια αυτό το πράγμα, έγινε 24 με 27 Ιουνίου στη Λίμα του Περού και είχαμε κάποιες εξελίξεις. Δηλαδή, αυτές οι εξελίξεις τι αφορούν στον μεταλλευτικό κλάδο? Έτσι, αν μπορούμε να το πούμε λίγο με απλά λόγια.
1: Ναι, ναι. Να πω ότι η Ευρώπη αλλά και παγκόσμια γενικά υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τις πρώτες ύλες και ειδικά τις κρίσιμες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις νέες τεχνολογίες, τόσο τις ψηφιακές όσο και για τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Ναι.
1: Είναι απαραίτητες πρώτες ύλες, οι οποίες χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε από ανεμογεννήτριες μέχρι ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κινητά, τα πάντα. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν η Ευρώπη δεν τα διαθέτει και έχει αναγκαστικά στραφεί σε χώρες με τις οποίες θα πρέπει να συνεργαστεί για να τις προμηθευτεί αυτές τις πρώτες ύλες με ασφάλεια, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή ο χώρος αυτός κυριαρχείται κυρίως από την Κίνα. Και δεν θέλουμε να υπάρχει το ίδιο μονοπόλιο που υπήρξε κάποια στιγμή με το πετρέλαιο. Mm-hmm. Δηλαδή θέλουμε αυτές οι πρώτες ύλες που είναι το νέο πλέον μέλλον, οι νέες ενεργειακές πρώτες ύλες, να είναι όσο δυνατόν πιο δημοκρατικά κατανεμημένες και να μην δημιουργούνται μονοπόλια και συγκεκριμένες χώρες όπου εξουσιάζουν αυτό το χώρο.
0: Οι πρώτες ύλες αυτές είναι ποιες?
1: Η συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που διαθέτουν τέτοιες πηγές.
0: Οι πρώτες ύλες, για ποιες πρώτες ύλες μιλάμε λοιπόν?
1: Μιλάμε λοιπόν για αυτά που ο κόσμος γνωρίζει σαν σπάνιες γεές. Μιλάμε για επίσης μέταλλα τα οποία έχουν σημαντικό ρόλο στην εποχή, όπως είναι ο χαλκός, όπου πρωταγωνιστεί εκεί η Νότια Αμερική, η Χιλή, το Περού, όπου έγινε το συνέδριο. Και γι' αυτό το λόγο και επιλέχθηκε και αυτή η συγκεκριμένη περιοχή, γιατί έχει έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα, η οποία ενδιαφέρει το σύνολο των χωρών του κόσμου γενικά, μια, όπως είπαμε, είναι ιδιαίτερη στρατηγική σημασία σήμερα.
0: Άρα σημαίνει ότι αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν είναι μόνο ότι έχουν την πηγή, ας το πούμε έτσι, είναι ότι και οι ίδιοι έχουν αναπτύξει και την επιστήμη αυτή, έτσι.
1: Βεβαίως, έχουν και οι ίδιοι αναπτύξει, αλλά και σε ένα μεγάλο βαθμό θέλουν και τη δικιά μας τη συνεργασία, γιατί η Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος έχει αρκετά προχωρημένη τεχνολογία, κάτι που τους ενδιαφέρει και αυτούς. Mm-hmm. Αυτοί διαθέτουν τις πρώτες ύλες, διαθέτουν και τεχνολογία φυσικά, αλλά θέλουν και τη δικιά μας για να το κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και κυρίως βέβαια γιατί εμείς είμαστε και οι μεγάλοι καταναλωτές αυτών των πρώτων ύλων.
0: Στο συνέδριο αυτό ήσασταν οι μόνοι εκπρόσωποι της Ελλάδος, να το πω έτσι, από πολυτεχνία?
1: Ναι, από το πρόγραμμα του συνεδρίου που είδα, το Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν το μοναδικό ίδρυμα που εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο αυτό και ήμασταν μάλιστα μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου συμμετέχουμε σε κοινά προγράμματα με χώρες όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Τσεχία που κάνουμε κοινά ερευνητικά έργα και όπου και σαν ομάδες ερευνητικές παρουσιάσαμε τις δραστηριότητες μας και τα αποτελέσματά μας σε αυτό το συνέδριο.
0: Ναι. Κάποια άλλα έτσι σημαντικά συμπεράσματα που βγήκαν από το συνέδριο πέραν του αυτού καθ' αυτού ας πούμε γεγονότος για τις εξελίξεις στο μεταλλευτικό κλάδο, δηλαδή τι άλλο μπορούμε να πούμε ότι αποκομίσατε από τη συμμετοχή αυτή στο συγκεκριμένο συνέδριο?
1: Αυτό που κάνει πραγματικά εντύπωση είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει κινηθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από αυτό το αντικείμενο και το πόσο ενδιαφέρονται όλες οι χώρες για να έχουν πρόσβαση πλέον σε αυτές τις κρίσιμες πρώτες ύλες που είναι το κλειδί για τις νέες τεχνολογίες. Εκείνα τα σημεία τα οποία δόθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν πώς αυτή η επεξεργασία, η εξαγωγή των πρώτων υλών μπορεί να γίνει με τον πιο φιλικό τρόπο για το περιβάλλον, με οικονομικότερο, με τεχνολογίες αναβαθμισμένες, και εκεί κυρίως είναι σήμερα όπου εστιάζουν και όπου και εμείς ως Ευρώπη προσπαθούμε να συνεισφέρουμε, πώς θα γίνει όλη αυτή η εξαγωγή και επεξεργασία των πρώτων υλών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε και το περιβάλλον να επηρεαστεί όσο γίνεται λιγότερο, αλλά και να γίνει με τον πιο ορθολογικό τρόπο για να υπάρχει επάρκεια για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες γενιές. Γιατί είναι πρώτες ύλες οι οποίες δεν πρέπει να τις εξαντλήσουμε εμείς, πρέπει να φροντίσουμε και για τις επόμενες γενιές.
0: Σωστά. Η σχολή μηχανικών ορυκτών πόρων στα Χανιά νομίζω είναι από τις πρώτες σχολές που με την ίδρυση του Πολυτεχνείου Κρήτης, ίσως και η πρώτη σχολή νομίζω που ιδρύθηκε.
1: Είναι η δεύτερη σχολή. Ξεκίνησε αμέσως μετά τη σχολή των μηχανικών παραγωγής και διοίκησης. Είμαστε από τις πιο παλιές σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ναι.
0: Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε στην πορεία του χρόνου για αυτή την σχολή, δηλαδή τι έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια? Και εν προκειμένου στο κομμάτι το δικό σας, γιατί ξέρουμε ότι είστε επικεφαλής εργαστηρίου συγκεκριμένου, τι ακολουθεί για σας σαν προγραμματισμός?
1: Ναι, η συμβολή της σχολής αυτά τα 40 χρόνια ουσιαστικά, λιγότερο 39 χρόνια λειτουργίας της, είναι εξαιρετικά σημαντική. Και η συμβολή της μιλάω όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο πανελλήνιο και ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, μια που οι φοιτητές μας αυτή τη στιγμή δουλεύουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και θα λέγα σε παγκόσμιο επίπεδο, και στην Λατινική Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, είναι διασπαρμένοι ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο. Έχει λοιπόν δώσει σημαντική, θα λέγαμε, βοήθεια στο χώρο της μεταλλευτικής, κυρίως αναπτύσσοντας τεχνολογίες οι οποίες κάνουν την εξαγωγή και επεξεργασία των πρώτων υλών πιο φιλική προς το περιβάλλον, μειώνοντας τον αριθμό των αποβλήτων, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και κάνοντας αυτό που λέμε, συμβάλλοντας αυτό που λέμε βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα.
0: Ναι. Οπότε εσείς τώρα τι προγραμματίζετε, τι άλλο έπεται για σας σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εξέλιξης όλης αυτής της προσπάθειας και της τεχνολογίας που έρχεται κτλ.?
1: Ήδη έχουμε ξεκινήσει και συνεργασία και με την Νότια Αμερική. Έχουμε ήδη σαν σχολή και μια συμφωνία και με τη Χιλή. Οπότε και εκεί αρχίζουμε πλέον να ανοίγουμε δραστηριότητες. Πέρα από την πολύ έντονη δραστηριότητα που έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα κοινά προγράμματα σπουδών με το γνωστό Πανεπιστήμιο του Λεόμπεν της Αυστρίας, με το Φράιμπουργκ της Γερμανίας, από τα πιο παλιά πανεπιστήμια στον χώρο αυτό, με πολύ καλό επίπεδο μεταπτυχιακές σπουδές. Έχουμε λοιπόν ανοίξει πλέον τις δραστηριότητές μας και στην Νότια Αμερική, όπου εκεί συνεργαζόμαστε, τους είδαμε τώρα και στο συνέδριο. Αυτό που κάνει η σχολή τώρα πλέον, ανοίγει πλέον, κάνει την διεθνοποίησή της ακόμα πιο έντονη και ξεφεύγει πλέον και από το ευρωπαϊκό πλέον όριο και πάμε πλέον στο παγκόσμιο επίπεδο για να σταθούμε σε αυτό το χώρο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Είπατε, ήσασταν στο Περού το συνέδριο, είπατε και τη Χιλή. Είναι και άλλες λατινικές χώρες που είναι με έντονη δράση και δραστηριότητες σε αυτό το κομμάτι?
1: Το Περού και η Χιλή αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν μαζί με τη Βραζιλία. Αυτές θα έλεγα ότι αυτές είναι οι κύριες χώρες αυτή τη στιγμή στο χώρο αυτό της μεταλλευτικής, όπου είναι οι πρωταγωνιστές.
0: Άρα, επειδή μιλάμε και για Μουντιάλ τώρα μέρες, δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιρικές χώρες αυτές, είναι και μεταλλευτικές χώρες, έτσι?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και εκεί βέβαια να σας πω ότι και εγώ είδα πόσο πολύ ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για το ποδόσφαιρο. Γιατί έτυχε τις μέρες αυτές να γίνονται και αγώνες ταυτόχρονα. Ναι. Και μάλιστα σε κάποια από τα αξιοθέατα που επισκέφτηκα, μου είπαν έτσι ότι ξέρετε, έχουμε λίγο λιγότερο κόσμο τώρα, γιατί όλοι παρακολουθούν Μουντιάλ.
0: Ναι, λογικό. Παρόλο που το Περού δεν είναι στο Μουντιάλ, ναι. Παρακολουθούν σίγουρα Μουντιάλ.
1: Παρακολουθούν τις άλλες χώρες της Λατίνικης, όχι μόνο τις Λατίνικες, αλλά και γενικά τους αγώνες. Η μεταλλευτική δραστηριότητα για την Νότια Αμερική είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή η γεωργία, η εκτινοτροφία και η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι κατεξοχήν οικονομικές δραστηριότητες των χωρών αυτών.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαλετάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και να είστε καλά, να συνεχίσετε το έργο σας με την ίδια ζέση που το κάνετε τώρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για τη σχολή και τις δραστηριότητες της. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ήταν λοιπόν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, ο κύριος Μιχάλης Γαλετάκης. Παρόν εκπροσώπησε το Πολυτεχνείο Κρήτης σε αυτό το παγκόσμιο μεταλλευτικό συνέδριο που έγινε στη Λίμα του Περού, παρακαλώ, 24-27 Ιουνίου. Όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ στις λατινικές χώρες, υπάρχει και μεταλλευτική δραστηριότητα και άλλου είδους δραστηριότητα στις λατινικές χώρες. Και καλό είναι που το Πολυτεχνείο έχει αυτή την εξωστρέφεια ακόμα και στην Λατινική Αμερική. Θα έχουμε να πούμε πολλά τέτοιου είδους και στο μέλλον. Πάμε σε νέα μουσική ανάσα και πάμε μετά, αφού μας έκανε και την πάσα ο κύριος Γαλετάκης για το Μουντιάλ, να κλείσουμε με Μουντιάλ.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του σημερινού και του σημερινού καθρέφτη της ενημέρωσης. Βασίλης Φουτλάκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, εδώ στην ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104. Και κλείνουμε με Μουντιάλ. Μισό λεπτό να δω αν υπάρχει κάποια άλλη είδηση έτσι πέραν τούτου. Όχι, οπότε θα κλείσουμε με Μουντιάλ. Χθες είχαμε και ένα μικρό σεισμό, 3,6 ρίχτερ στα Χανιά. Συγκεκριμένα 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της χώρας Φακίων, 3,6 ήταν, εντάξει, ήταν μια απλή σεισμική δόνηση. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στο Μουντιάλ, όπου ξαναλέω ότι το παρακολουθείτε στις συχνότητες ΣΕΡΤ. Βέβαια, για κάποιους είναι δύσκολες αυτές οι ώρες, κάποιες ώρες τέλος πάντων αγώνων. Να πούμε ότι και ενώ υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες στην φάση των 32, έχουν βγει ήδη και τα 5 πρώτα ζευγάρια στη φάση των 16. Φάση των 16 λοιπόν θα παίξει ο Καναδάς με το Μαρόκο στις 4 Ιουλίου. Αύριο δηλαδή. Όχι, μεθαύριο. 5 Ιουλίου Παραγουάη, Γαλλία. Και την ίδια μέρα Βραζιλία, Νορβηγία. Επίσης έχουμε Μεξικό, Αγγλία. Και ένα ακόμα ζευγάρι που θα βγει σήμερα από το μισό λεπτό γιατί τα έχει λίγο μπερδεμένα εδώ. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο ζευγάρι αυτό. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι θα παίξουν στις 7 Ιουλίου. Αυτά λοιπόν τα 5 ζευγάρια είναι που έχουν αναδειχθεί μέχρι στιγμής. Να σας πω τις εκκρεμότητες όμως και τις φάσεις των 32. Σήμερα, όπως είπαμε, το βράδυ στις 10 η Ισπανία παίζει με την Αυστρία. Ζωντανό από την ΕΡΤ 2 φυσικά. Ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι. Με φαβορί να υπάρχει, αλλά η Αυστριακή δεν είναι μια ομάδα εύκολη. 2 ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής η Πορτογαλία παίζει με την Κροατία και εδώ πάρα πολύ σημαντικό μάτς. Και δύο γερόλικοι αντιμέτωποι. Από τη μία ο Κριστιάνο Ρονάλντο, από την άλλη ο Λούκα Μόντριτς. Οπότε πολύ σημαντικό παιχνίδι και μην νομίζω ότι οι Κροάτες είναι outsider, θα τα δώσουν όλα. 6 τα ξημερώματα, 6 το πρωί δηλαδή αύριο την Παρασκευή, Ελβετία-Αλγερία. 9 το βράδυ της Παρασκευής αύριο, Αυστραλία-Αίγυπτος. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό. Και πάμε στο Σάββατο, όπου θα πέσει ξενύχτη, ειδικά για το μάτς που θα γίνει 1 τα ξημερώματα. Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήριο, και όταν λέμε Αργεντινή εννοούμε πάντα Λιονέλ Μέση. Και 4,5 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Κολομβία, Γκάνα. Αυτά είναι και τα υπολοιπόμενα μάτς της φάσης 32. Ελπίζω να έχετε χρόνο, διάθεση και ενέργεια να δείτε τα περισσότερα, αν όχι όλα τα παιχνίδια, γιατί ξαναλέω είναι δύσκολες οι ώρες. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικές οι ώρες εφόσον υπάρχει η διαφορά ώρας από, και από τον Καναδά και από το Μεξικό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε προσπάθησαν οι διοργανωτές να φέρουν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορεί και η Ευρώπη να βλέπει κάποια μάτς σε κανονικές ώρες και τουλάχιστον τα υπόλοιπα μάτς όσοι πιστοί προσέλθετε που λέμε να προσπαθούν να δουν και αυτά τα παιχνίδια είτε με καφέ είτε τέλος πάντων να κανονίζουν τη δουλειά τους την άλλη μέρα να μην υπάρχει δουλειά νωρίς και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έχει μπει και ο Ιούλιος, οπότε το καλοκαίρι είναι πλέον στα φόρτε του και στην Κρήτη και στα Χανιά φυσικά. Ήταν ο καθρέφτης ενημέρωση και σήμερα. Βασίλης Φουτλάκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων. Και θα τα ξαναπούμε από την ΕΡΤ Χανίων, πρώτα ο Θεός, την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε καλά, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην έρευνα για την εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στην υπόθεση, φαίνεται να εμπλέκονται τρία άτομα, ενώ εξέφρασε, όπως είπα, απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς που χειρίζονται την έρευνα. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές εξετάζουν εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία άνοχη στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούβλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν υπάρξει, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ανάρτησή του με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αναφερόμενος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνει ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική ισχύ των ιδεών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύονται με ολοένα στενότερη στρατηγική συνεργασία και κοινή προσήλωση στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στους δύο λαούς. Την ομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωση στο Φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ακόμη ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 10 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών στη Δυτική Αττική. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 εμπλεκόμενοι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στόχος φοδρής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς έγινε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 86 τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Οντ στη Νότια Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφυρες ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Υπάρχουν καλές ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν. Να, αυτή που βγήκε πριν από λίγο και που έρχεται από την Βουλή. Ακούστε τώρα πολύ καλά όσοι και όσες από εσάς ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είστε πάρα πολλοί. Αναφέρομαι στην σύνταξη, γιατί είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είστε πάρα πολλοί. Αναφέρομαι στην

0: Τι σημαίνει αυτό για πολλές και πολλούς που μας ακούτε? Είναι μια εξέλιξη από αυτό που λέμε να τα καλά νέα, γιατί υπάρχουν και αυτά και ειδικά μέσα σε αυτές τις μέρες τις πολύ δύσκολες που ζούμε όλοι μας.
1: Βέβαια το είχε πει η κυρία Κεραμέως, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις κυρίας, τώρα το νομοθετεί κιόλας.
0: Το συζητάγαμε μόλις πριν από λίγο, γιατί είχε μπει και είχε ξαναμπεί και το θέμα αυτό δικαίως, δικαιότατα.
1: Και είναι σημαντικό.
0: Είναι ένας παραλογισμός αυτός ο οποίος είχε συμβεί, γυρνώντας την πλάτη στους ανθρώπους αυτούς που δεν είχαν απλώς το μείζον θέμα που έχει συμβεί του θανάτου του ή της συζύγου, είναι ότι οι γυναίκες ή οι άντρες αυτοί μετά τα 3 χρόνια ξαφνικά βρίσκονταν περίπου στον αέρα, γιατί αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτή η περικοπή.
1: Από το 70% που παίρνουν θα πήγαινε 35.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβες.
1: Δηλαδή τίποτα.
0: Κατάλαβες, έτσι. Ναι, ψυχουλάκια, μπορείς να φανταστείς τι είναι. Δηλαδή ούτε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Τίποτα.
0: Απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε με την καλή είδηση που είχαμε, που ήρθε από τη Βουλή, και να λέμε αυτά που πρέπει να λέμε και που είπες πριν από λίγο, γιατί πραγματικά, επειδή ήταν ένα θέμα που το παρακολουθούσε η κυρία Κεραμέως, επανειλημμένα είχε τοποθετηθεί επί του θέματος και έλεγε ότι όχι, δεν θα συνεχιστεί η περικοπή αυτό. Και ήταν αυτό που λέμε, που σου αρέσει να λες, ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
1: Λοιπόν, ή το είπαμε, το κάναμε. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Εκτός από την καλή αυτή είδηση, να πούμε και μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με το τραγούδι που ακούσαμε πριν και σου άρεσε από ό,τι μου είπες. Και δείχνει ότι.
0: Πολύ
1: όταν ένας, άκου τώρα να σου πω, ένας άνθρωπος που επιμένει, πώς μπορεί να νικήσει. Λοιπόν. Το τραγούδι αυτό της Ελπή έχει γίνει παγκόσμια επιτυχία. Είναι το τραγούδι που την εκτόξευσε και την ανέδειξε. Το τραγούδι αυτό λοιπόν η Ελπή πήγε να το ηχογραφήσει στη Warner Bros.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία όταν είδε το τραγούδι την απέλησε αμέσως μετά την ηχογράφηση του τραγουδιού, θεωρώντας ότι αυτό είναι μια βλακεία, δεν πρόκειται να κάνει επιτυχία τίποτα. Και πήρε το κομμάτι η Ελπή, ήρθε σε μια ολλανδικο-ελληνική εταιρεία, γι' αυτό το λέω, είναι η Panic Records και η Spinto.
0: Έτσι, το... Η Panic Records είναι μια εταιρεία πάρα πολύ μεγάλη πια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το ηχογράφησε σε αυτή την εταιρεία, έγινε επιτυχία σε Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία και μετά κατέκτησε όλο τον κόσμο και έγινε νούμερο ένα παγκοσμίως. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν επιμένεις και όταν είσαι σίγουρος για αυτό που έχεις δημιουργήσει, μπορεί να έρθει δικαίωση.
0: Ωραία η παρένθεσή σου. Κοίταξε τώρα, γιατί κοιτάω όπως βλέπεις το messenger μου, ήρθαν τα πρώτα μήνυματα. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο να διευκρινίσω. Ναι, τον κόσμο τον ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, δεν θα κληθούν να επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά όσοι έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ στις περιπτώσεις που είναι ισόρευση συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις. Και να σας πω ότι η ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%.
1: Σωστό.
0: Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν έχετε άλλες απορίες, θα σας παραπέμψουμε αύριο.
1: Θα το κάνουμε αύριο θέμα, αλλά η κυρία Κεραμέως είπε ότι απαλλάσσουμε όλους τους συνταξιούχους που ελάμβαναν τον νόμο Χειρίας από αυτό το νόμο, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί η περικοπή. Άρα θα παίρνουν κανονικά το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου και δεν θα γίνει περικοπή που ήταν προγραμματισμένη να γίνει με βάση τον νόμο Κατρούγκα.
0: Αυτά λοιπόν. 12 και 16, Παναγία μου. 12 και 16, φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον κύριο, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8.
1: Και να σου πω μια ειδησούλα που έσκασε μόλις τώρα.
0: Αχ, Παναγία μου, πες το.
1: Λοιπόν, θυμάσαι τον κύριο Αντώνη Σαμαρά που είχε πει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι οι 2 όψεις του ίδιου νομίσματος?
0: Πώς το θυμάμαι τώρα.
1: Θυμάσαι τις τελευταίες δηλώσεις προχθεσινές του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιακαντάρη που είχαν πει να μην ποντηθεί το καλώδιο?
0: Ναι.
1: Πριν από ένα λεπτό λοιπόν βγάζει μια δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός του Αντώνης Σαμαράς. Και τι λέει? Άκου τι λέει. Ότι οι δηλώσεις...
0: Την έχω μπροστά μου.
1: Μπράβο. Μπίστη, Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά και ειδικά για το καλώδιο στην

0: Γκάς αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κύριος Τσίπρας παραμένει ίδιο στο να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντη του καλωδίου είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδος, είναι κατευνασμός και όχι νέος πατριωτισμός. Αμετανόητος για τα εθνικά παράδειγμα.
1: Μ' αρέσει το νέος πατριωτισμός των εντών εισαγωγικών.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτό έχει σημασία.
0: Άκου τώρα. Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Τσίπρας βάζει πλάτη και για τις πρέσπες του Αιγαίου. Φυσικά ο κύριος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε και λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέρον το σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Επιβεβαιώνει λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς θα στοχεύει παραλλήλως Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα συνεχίσει σε αυτή τη λογική του. Των δύο όψεων του ίδιου νομίσματος για να μπορεί να αντέξει στην επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας που θα του λέει ότι αν θες να κάνεις κόμμα ή εφόσον έχει κάνει το κόμμα ότι ουσιαστικά λειτουργείς υπέρ του Τσίπρα και θα λέει ο κύριος Σαμαράς Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι.
1: Δημήτρη μου, πήγαν και έκατσαν και σε ένα θέμα, το καλώδιο της Κάσου, πόσοι το έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή, το πώς το χειριστήκαμε και τα λοιπά. Δεν είναι και η καλύτερη φάση δική μας. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω αυτό.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Τα στελέχη της Ελλάδας δεν κατάλαβα γιατί έκαναν αυτές τις δηλώσεις.
1: Δεν ξέρω και δεν μπορώ να μπω στη λογική τους. Δηλώσεις θα γίνονται πάντα. Και είμαι της αντίληψης ότι όλες οι δηλώσεις δεν είναι προς αξιοποίηση. Δεν αναφέρομαι στις συγκεκριμένες που έχουν ενδιαφέρον πολύ περισσότερο. Που είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Παρά το γεγονός ότι άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα που είπε δεν είμαστε, λέει, σε προεκλογική περίοδο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 27.
1: Άκουσε με.
0: Τι να σου πω.
1: Άκουσε με. Είτε γίνουν, έχουμε πει, γιατί δεν πρέπει να καίμε τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Είτε γίνουν.
0: Καλά, είμαστε σε προεκλογική.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί να πάρει τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό για να του πει Πρωθυπουργιά μου, γιατί τρέχεις.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, λίγο να μπορούμε να συνειδητοποιούμε κάθε φορά τι λέμε, γιατί οι ακρότητες δεν οδηγούν πουθενά. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, προφανώς και θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάτι θετικό, γιατί από χθες έχει βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα. Αναμφίβολα είναι αυτό, μετά την εξέλιξη που είχε αυτή η τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη με την νεκρή, μια τρομοκρατική ενέργεια που έχει μπει στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτή τη φορά, και θα το πανηγυρίσουμε, να έχουμε αποτέλεσμα ως προς την σύλληψη των δραστών. Οι πληροφορίες που έχεις δει και εσύ και που έχουν δει και φίλοι ακροατές και ακροάτριες είναι ότι οι κάμερες δείχνουν εντός εισαγωγικών τους εμπριστές, εκτιμούν ότι οι δράστες είναι δύο και ότι είχαν ένα τσιλιαδόρο. Αυτούς και αναζητά η αστυνομία. Άκουσα τον κύριο Κυριανάκη, ο οποίος συνδέει και έχει και αυτό ενδιαφέρον να το δούμε με την εκένωση του Απουθού, την ενέργεια αυτή, με ομάδες
0: αντίπινα για την εκένωση των καταλήψεων.
1: Ότι είναι ομάδες ακριβώς, διότι είναι στη λογική των αντιπίνων, όπως και να έχει όμως.
0: Και είπε και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, Ευαγγελίο, ο κ. Κυριανάκης, και χθες το βράδυ στο Άξιον 24 και σήμερα το πρωί στον Αντένα. Επί της ουσίας επέριψε ευθύνες στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι
1: αυτό,
0: οι κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης, περί δολοφόνων που ακούστηκαν για τη Νέα Δημοκρατία τους τελευταίους μήνες στη Βουλή από διάφορα κόμματα, επί της ουσίας όπλησαν εντός εισαγωγικών το χέρι αυτών που προχθές το βράδυ
1: εντάξει,
0: δολοφόνησαν μια γυναίκα.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα κρεσεντάρισμα του κυρίου Κυριανάκη αυτό.
0: Το είπαν και άλλοι όμως. Δεν το είπε μόνος του.
1: Ναι, θα πρέπει λοιπόν με ψυχραιμία να αντιμετωπίζουμε ακραία τέτοια δολοφονικά γεγονότα, γιατί τέτοια χαρακτηριστικά είναι, αυτό εννοώ του συμβάντος. Ειδικά η πολιτική θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψύχρεμη και κυρίως πάρα πολύ προσεκτική στις τοποθετήσεις τους, διότι το να συντηρείται ή να δημιουργείται ένα κλίμα πόλωσης ακραίας πάνω σε τέτοια θέματα είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει. Για εμένα, εγώ κρατάω αυτό που η αντιτρομοκρατική χαρακτηρίζει συνήθως, γιατί ακούστε, τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες έχουμε πάρα πολλές τις τελευταίες δεκαετίες. Τα γκαζάκια στις πολυκατοικίες, στις μονοκατοικίες.
0: Ναι, αλλά είδες τα γκαζάκια που οδήγησαν. Γιατί τα γκαζάκια τα θεωρούσαν κάτι χαλαρό.
1: Αυτά λοιπόν κανείς δεν τα θεώρησε χαλαρά.
0: Πολλοί τα θεωρούσαν το προηγούμενο διάστημα κάτι χαλαρό.
1: Αυτά τα γκαζάκια λοιπόν. Ναι, κανείς σοβαρός θέλω να το διευκρινίζω.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτή λοιπόν τη φορά, αυτό που η αντιτρομοκρατική χαρακτηρίζει ως χαμηλής έντασης ενέργειες, γιατί έτσι τις χαρακτηρίζει, έχει μία ουσιώδη διαφορά. Η διαφορά αυτή είναι τι? Ότι έχουμε νεκρό. Έχουμε νεκρό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση με την απολύτως ειδική στα θέματα αυτά, την καθηγήτρια, την κυρία Μέρη Μπόση. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μπόση, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Έλεγα μόλις πριν από λίγο, τώρα λέω εγώ έτσι, εσείς είστε ειδικοί, ότι τις τελευταίες δεκαετίες τέτοια τρομοκρατικά χτυπήματα με γκαζάκια και τα λοιπά έχουμε πάρα πολλά. Η αντιτρομοκρατική και εσείς νομίζω τα χαρακτηρίζετε ως χαμηλής έντασης γεγονότα αυτά. Εδώ αλλάζει γιατί έχουμε νεκρό, έχουμε μία νεκρή γυναίκα.
2: Πραγματικά έχει αλλάξει. Και αλλάζει, άλλαξε άδειν θα έλεγα, με αυτό που είδαμε να συμβαίνει, γιατί εδώ πέρα πλέον δεν έχω μία απλή χρήση από γκαζάκια που ήταν στο σκεπτικό της χαμηλής έντασης. Τώρα πλέον από τη στιγμή που έχω τραυματισμούς και θάνατο μπαίνω σε μια είδους, έναν τύπο τρομοκρατίας το οποίο δεν έχει όρια. Και αυτά τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πώς οριοθετούμε δηλαδή την τρομοκρατία. Και βέβαια η πλήρης αλλαγή της έννοιας της βίας στην Ελλάδα με αυτή την, πράξη. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να πούμε και μερικές σκέψεις, αν μου επιτρέπετε βέβαια να πω μερικές σκέψεις.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί λογικά κάτω από άλλες συνθήκες θα περίμενα την ανάληψη ευθύνης, δηλαδή μια προκήρυξη.
1: Ναι, τώρα με την νεκρή θα υπάρξει προκήρυξη.
2: Επειδή έχω δει στο παρελθόν, σας θυμίζω την υπόθεση Μαρφίν.
1: Βεβαίως.
2: Η υπόθεση Μαρφίν δεν είχε ανάληψη ευθύνης. Είχε όμως, από ό,τι παρακολουθήσαμε μέσα από τα λεγόμενα αυτού του χώρου, μία μεγάλη αναταραχή του χώρου. Που σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να έδρασαν με αυτόν τον τρόπο, κάποιοι άλλοι δεν συμφωνούσαν και έγινε μια κινητικότητα αρνητική προς αυτούς που έδρασαν με την δολοφονία του ανθρώπου. Μπορώ να δω τους στόχους και τους τρόπους, αν θέλετε να αναφερθώ.
1: Για πείτε μου, ναι, γιατί, πείτε μας για αυτά.
2: Ο στόχος, η στόχη, η επιλογή των στόχων, μου επιτρέπει να σκεφτώ ότι τα άτομα τα οποία έδρασαν προέρχονται από αντίθετο πολιτικό χώρο, ή έχουν αντίθετες πολιτικές προτιμήσεις. Μια δεύτερη σκέψη είναι ότι οι στόχοι ήταν με εισαγωγικά εύκολοι. Ή απλώς επιλέχθηκαν ως σύμβολα, δηλαδή είναι συμβολικοί στόχοι ενός ένα αντίπαλο πολιτικό χώρο.
0: Λέτε ότι ήταν εύκολοι με την έννοια ότι δεν φυλάσσονταν.
2: Ακριβώς.
1: Ένα ερώτημα μπαίνει.
2: Το ερώτημα είναι, τα άτομα αυτά δεν ήταν, αν το θέλετε, και όλα πανελλαδικά προβεβλημένα. Είναι γνωστά άτομα σε ένα τοπικό χώρο. Είναι τοπικό. Άρα εδώ έχω να κάνω με μια πιθανότητα, βάζω πάλι από ό,τι έχω δει στο παρελθόν άπειρες φορές, προσωπικών αντιπαραθέσεων. Δηλαδή αν υπάρχει και προσωπική αντιπάθεια, σε εισαγωγικά πάλι, στα συγκεκριμένα πρόσωπα, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εδώ είναι και ο τρόπος, η μέθοδος δηλαδή δράσης, τα γκαζάκια. Η άλλη εκρηκτική ύλη.
1: Μάλιστα.
2: Το τι μας δείχνει τώρα? Μας δείχνει αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Αν και τοποθετήθηκαν σε ώρες που συνήθως δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Όμως, εδώ πρέπει να το πω αυτό και να βάλω και το ερώτημα: υπάρχει άδεια, έλλειψη γνώση?
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό, προφανώς.
2: Αλλά εδώ έχω να κάνω με τραυματισμό πολιτών, έχω να κάνω με θάνατο πολίτη.
0: Κυρία Μπόση, να ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος βάζει γκαζάκια στην είσοδο μιας πολυκατοικίας και βάζει δίπλα και τα μπετόνια με τη βενζίνη για να γίνει η δουλειά αποτελεσματικά και υπάρχουν και αυτοκίνητα δίπλα, ξέρει ή πιθανολογεί ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να κοστίσει από τραυματισμό μέχρι θάνατο, έτσι δεν είναι?
2: Η συγκεκριμένη αδιαφορία για το αποτέλεσμα δείχνει όχι μόνο εκδικητικότητα δίχως ιδεολογική κάλυψη, γιατί εδώ έχω ιδεολογική ένδεια, mm-hmm. φτάνει κοντά στο έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Κυρία Μπόση, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κρατάω την δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δήλωσε με βεβαιότητα ότι θα τους πιάσουμε. Το ζήτημα όμως είναι αν το κράτος μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Από τη χαρτογράφηση του χώρου και των δικτύων βλέπουμε ότι καταγράφουν πιθανότατα τρία πρόσωπα και βλέπουμε η αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει αμέσως τις έρευνες και η ελληνική αστυνομία να μιλάει για τουλάχιστον τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα. Υπάρχει αυτή τη φορά πιθανότητα να συλληφθούν?
2: Σε αυτή την απάντηση θα τη δώσουν οι αρχές, οι οποίες βέβαια έχουν και τα στοιχεία, καθώς είναι αυτή η οποία στην παρούσα φάση υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Και θεωρώ ότι αυτή η κινητικότητα, εάν είχε λειτουργήσει ως πρόληψη, ίσως δεν είχαμε το θάνατο. Mm-hmm. Εάν τώρα μας δώσουν αποτελέσματα, ακόμα καλύτερα, για να ξέρουμε το χώρο που βρίσκεται. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και είναι ένα μεγάλο μήνυμα σε ένα μεγαλύτερο χώρο, τον οποίο εμπλέκονται μία σειρά από άτομα, για να δούμε. Αλλά θα μου επιτρέψεις να κάνω μία μικρή παρένθεση.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Τούτου τύπου η λογική που βλέπουμε τώρα mm-hmm. έχει ήδη ονομαστεί διεθνώς, και βέβαια εδώ πάντα έρχονται με καθυστέρηση, όχι η λογική της ακροαριστερής τρομοκρατίας, γιατί ναι. έχει πάψει λόγω της ιδεολογικής ένδυας αυτών των ανθρώπων, αλλά νέα τρομοκρατία, έτσι την ονομάζουμε. Ή μια τρομοκρατία η οποία λέγεται μη καθαρή.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί έχει εμπλοκή ατόμων από διάφορους χώρους.
1: Μάλιστα.
2: Που συντονίζονται.
0: Η διαπλοκή του εγκλήματος. Να σας ρωτήσω
1: πάντως,
0: και κάτι άλλο.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Τι σημαίνει? Α, όχι. Ωραία. Ακούστε, κυρία Μπόση, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Αν έχετε την καλοσύνη, επιτρέψτε μας να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και να μας δώσετε 4-5 λεπτά ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θα θέλαμε να σας κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα ημερών, ακόμα και ορών τα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε το Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοβλίδου. Στο Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ενίκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, ανέφερε. Καλεσμά της Νέας Δημοκρατίας ονέδει το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Πάμε γρήγορα να πάρουμε έτσι και μια γεύση από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολιτικούς τάκτες.
3: Ανθρώπινα σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού. Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο. Από το βήμα της Βουλής πριν από λίγο, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η σόρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Σε 1,126 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων ξεπερνώντας το στόχο, ο οποίος ήταν 1,060 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, φαινόμενα παραβατικότητας στην ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων διερευνώνται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας και την Ελληνική Δικαιοσύνη. 2.900 υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.
2: Λοιπόν, ακούσατε, προλάβαμε το τέλος τοποθέτησής του για το προφανές, εννοώ για τα νεότερα από την τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως την είδηση της ημέρας, γιατί αυτή είναι η είδηση της ημέρας, τα όσα ανακοίνωσε η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, ότι δεν περικόπτονται πλέον οι συντάξεις χειρίας.
4: Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε.
2: Όχι. Τώρα την έχουμε. Την κυρία Μπόση,
4: κυρία Μπόση,
2: μας ακούτε?
4: Μας ακούνε.
5: Σας ακούω, σας ακούω
2: γιατί
5: πάρα πολύ καθαρά.
2: Είχαμε μείνει, συγγνώμη, με επιτρέψει λίγο Δημήτρη, γιατί εκεί που είχε μείνει η κυρία Μπόση, θέλω λίγο να ανοίξουμε το κάδρο και θέλω να ρωτήσω την κυρία Μπόση το εξής, ότι είμαστε σε μια φάση που πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται και εκτός συνόρων και αν αυτό το εκτός συνόρων συνδέεται με το εντός συνόρων. Τι εννοώ? Εννοώ ότι κοιτάζοντας το χάρτη της τρομοκρατίας αλλά και της πολιτικής βίας, θα πω εγώ, κυρία Μπόση, στην Ευρώπη, βλέπουμε να έχουμε αυτό που λέμε πολυδιάσπαση των απειλών. Υπάρχει ο διαρκής φόβος του θρησκευτικού φανατισμού, η άνοδος της βίαιης ακροδεξιάς, αλλά και δραστηριότητα δικτύων κτλ. Όλο αυτό συνδέεται με το δικό μας εγχώριο.
0: Βεβαίως, εδώ είχαμε στο παρελθόν μάλιστα αυτό που είχα ονομάσει και εγώ τρομοκρατικό τουρισμό.
2: Το θυμάμαι.
0: Ναι, που είχαμε δει την κινητικότητα και των ακροδεξιών αλλά και των λεγόμενων τότε ακροαριστερών να κινούνται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να συμπράξουν με άλλους ομοειδεάτες, όπως είχαμε δει και Ευρωπαίους να έρχονται στην Ελλάδα για να συμπράξουν με τους δικούς τους ομοειδεάτες.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή την κινητικότητα επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη με χρήση του διαδικτύου.
2: Βεβαίως, τώρα πια ναι.
0: Και αυτή η χρήση είναι εδώ και πάρα πολλά έτη, τα οποία βέβαια συνεχίζονται ακάθεκτα.
4: Τώρα,
0: και από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί.
4: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση από χθες για το αν τελικά όλη αυτή η ιστορία που παρακολουθούμε επιθέσεων σε σπίτια, αρχικά με τρικάκια, μετά με μπογιές, στο τέλος με γκαζάκια, που χθες είχαμε και το θάνατο ενός ανθρώπου, είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσουμε να το παίρνουμε αψήφιστα ή ως χαμηλής έντασης τρομοκρατία, κυρία Μπόση, ή κάτι που θα πρέπει να το δούμε πια με μια διαφορετική ματιά, διότι έχουν μπει γκαζάκια και σε σπίτια συναδέλφων μας και σε σπίτια άλλων πολιτικών και σε σπίτια άλλων ανθρώπων που μπορεί για X λόγους να μην οδήγησαν τότε στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά που θα μπορούσαν και εκείνα να οδηγήσουν σε κάτι αντίστοιχο με το χθεσινό. Μήπως λοιπόν η ιστορία με τα καζάκια πρέπει να τη δούμε με άλλη ματιά και δεν είναι κάτι τόσο χαλαρό όσο το βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα και λέγαμε εντάξει, κάποια παιδιά πήγαν να εκτονωθούν.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί από απλά καζάκια για υλική καταστροφή έως την αναβάθμιση της βίας με τραυματισμούς και θάνατο οριοθετεί την αλλαγή της βίας.
2: Σωστά.
4: Ναι, αλλά ένα γκαζάκι όταν μπαίνει στην είσοδο μιας πολυκατοικίας μπορεί να έχει την ίδια συνέπεια που είχε και χθες. Στην είσοδο της πολυκατοικίας μπήκαν και χθες τα γκαζάκια προχθές. Άρα
0: σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων εδώ πρέπει να αλλάξει και το σκεπτικό αντιμετώπισης του κράτους,
4: μάλιστα,
0: των αρχών του κράτους γύρω από αυτό το θέμα, αλλά και των πολιτικών κομμάτων, των ιδίων των πολιτών, το πώς αντιμετωπίζουν και το πώς αντιλαμβάνονται πλέον αυτού τη μορφή της βίας. Αυτή είναι η μία πλευρά.
4: Αυτό λέω. Άρα δεν είναι κάτι απλό πια. Πρέπει να το δούμε με άλλη ματιά.
2: Το είπε από την αρχή.
0: Κοιτάξτε όμως, επειδή έχω δει κάτι επανάληψη, πρέπει να το πω και αυτό, ότι η τρομοκρατία και η χρήση της τρομοκρατίας από τα πολιτικά κόμματα για συσπήρωση, συντήρηση, εκλογικού
2: κόμματος. Ναι, ήταν αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω για την πολιτικοποίησή της. Ναι.
0: Είναι σύνηθες φαινόμενο. Έχει γίνει στην Ελλάδα κατά επανάληψη. Όχι όμως μόνο στην Ελλάδα. Γίνεται παγκόσμια.
2: Ναι.
0: Θα πρέπει εδώ να κάνω μία μικρή παρένθεση να σας θυμίσω ότι, γιατί το είπα προηγουμένως, ότι η έννοια της ακροαριστερής τρομοκρατίας είχε ατονίσει, είχε, θα έλεγα, και εξαφανιστεί και τη βάζαμε νέα ορολογία. Μιλούσαμε για νέα τρομοκρατία, μιλούσαμε για μη καθαρή, όπως σας είπα, για νέες διαστάσεις. Αλλά με την εκλογή του Προέδρου Τραμπ στην Αμερική επανήλθε η λέξη ακροαριστερή τρομοκρατία και αριστερά. Θυμίζω απλώς ότι εκεί είναι ύβρις να χρησιμοποιηθούν αυτές οι λέξεις. Και εκ των πραγμάτων στο δυτικό κόσμο άρχισε να διαχέεται πάλι αυτό. Εγώ δεν θεωρώ αυτά τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτή τη λογική να έχουν καμία σχέση με αριστερή σκέψη ή αριστερή ιδεολογία. Μάλιστα την απεχθάνονται όπως λένε οι ίδιοι. Δηλαδή παρακολουθώντας αυτά που λένε οι ίδιοι.
2: Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, πολλά μπορούμε να συζητήσουμε γιατί ανοίξατε και ένα μείζον θέμα τώρα με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά γυρνώντας εδώ στα δικά μας, αυτή η νέα γενιά που έχει μπει, γιατί δεν μιλάμε για τη γενιά που πρωτοξεκίνησε και τα λοιπά, έχει εξελιχθεί όλο αυτό. Τι χαρακτηριστικά έχει, κυρία Μπόση, έχετε εικόνα εσείς?
0: Κοιτάξτε, είναι από αυτά που διαβάζω και εγώ και αυτά που παρακολουθώ.
2: Ναι.
0: Είναι άτομα τα οποία δηλώνουν ότι ανήκουν σε χώρους με κάποια υποκειμενική αντίληψη, ιδεολογική ομπρέλα δηλαδή, υποκειμενική, αλλά δεν έχουν προβλήματα να συνυπάρξουν με εγκληματίες ή με οργανωμένο έγκλημα ή με διακινητές
2: ή με ποδοσφαιρική βία.
0: Ή με ποινικούς. Είναι άτομα δηλαδή που εντάσσονται σε χώρους χωρίς ενδιασμούς για συνύπαρξη με εγκληματίες.
4: Καλά.
0: Ζήτημα.
4: Και πριν, κυρία Μπόση, χωρίς ενδιασμούς ήταν τα εγκλήματα που έκαναν οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Δηλαδή, οι 17 Νοέμβρη τι διαφορά είχε από την οπαδική βία ή από το κοινό ποινικό έγκλημα. Σκότωνε είχε ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχε ένα μανδύα.
2: Έτσι.
0: Ένα μανδύα, αυτό, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πάρα πολλά χρόνια.
4: Ακόμα πιο επικίνδυνη κατά συνέπεια. Διότι το να έχεις και τον ιδεολογικο-πολιτικό μανδύα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από το να λες ναι, τα σκέτα είμαι εγκληματίας.
2: Ναι, αλλά έχει σημασία, Δημήτρη, αυτό που λέει. Ναι, πώς εξελίχθηκε τώρα, δεν θα αναλύσουμε.
4: Αλλά θέλω να πω, είναι δύο φορές πιο επικίνδυνο. Ναι.
2: Για ολοκληρώστε, κυρία Μπόση.
0: Το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που αυτή η έλλειψη ιδεολογικού μανδύα, αλλά η χρήση λέξεων, γιατί χρησιμοποιούν συχνά πυκνά λέξεις του τύπου ελευθερία, δικαιοσύνη, δικά τους, με τη δική τους λογική, αυτό δείχνει βέβαια ότι έχουν ένα αντίκρισμα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όχι σε γενικότερο. Ένας γενικότερος χώρος, ο χώρος των πολιτών, δεν έχει αποβάλει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έως τώρα, τις λογικές αυτές. Εάν αποβληθούν, νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερα.
2: Μάλιστα.
0: Και το ίδιο το κράτος να λειτουργήσει από μόνο του, συνήθως η δίωξη φέρνει αύξηση αυτών και όχι μείωση.
2: Κυρία Μπόση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συνομιλία στο σήμερα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια χαρά σας. Η κυρία Μέρη Μπόση ήταν, φίλες και φίλοι.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8 τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Θα ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, αντιλαμβάνεστε, σε σχέση με την τραγική κατάληξη, το κτύπημα αυτό καθ' αυτό και βεβαίως την τραγική κατάληξη που είχε αυτό το τρομοκρατικό κτύπημα. Ένα σχολείο σας παρακαλώ πολύ.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Και επομένως θέλω να μεταφέρω και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας, όλων των μελών και των φίλων της παράταξής μας, αλλά νομίζω και όλης της Ελλάδας προς την κυρία Ανέστορα για την τραγική αυτή απώλεια, για τη δολοφονία της μητέρας της. Και να ευχηθώ να είναι σύντομα καλά οι υπόλοιποι τραυματίες. Δεν υπάρχουν λόγια. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλαν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα το μάθουμε αυτό. Ναι.
2: Θεωρείτε ότι μετά από αυτή την ιστορία και την τραγική κατάληξη που υπήρχε, θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα να δει με τελείως διαφορετικό μάτι τις ενέργειες αυτές, όπου ο καθένας βάζει τα αγκαζάκια έξω από το σπίτι του πολιτικού, του δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε άλλο δεν του αρέσει αυτά που λέει δημοσίως ή ιδιωτικός, και σε προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να μην είχαμε την τραγική κατάληξη, αλλά τώρα την έχουμε. Θα πρέπει, θεωρείτε, να το δείτε συνολικά το θέμα αυτό?
1: Ανήκω σε μια παράταξη η οποία έχει καταδικάσει τέτοιου είδους επιθέσεις διαχρονικά για τους πάντες και για τα πάντα.
2: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Δεν έχουμε ηρωνευτεί, δεν έχουμε, ξέρετε, υποτιμήσει ποτέ καμία επίθεση. Επομένως είναι αυτονόητο ότι δεν χωρά καμία βία. Όταν λέω καμία βία, εννοώ είτε έχει να κάνει με τα τρικάκια τα οποία μπορεί να πετάνε κάποιοι έξω από το σπίτι ενός αυτοδιοικητικού παράγοντα, είτε ενός βουλευτή, είτε τις απειλές. Θα θυμάστε ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήταν με τα κεφάλια τους σε κρεμάλες για πολλά χρόνια και δεν υπήρξε η αντίστοιχη καταδίκη. Σε κάθε περίπτωση, 15 χρόνια μετά, και παρά, ας πούμε, την τοξικότητα η οποία και σήμερα υπάρχει, θέλω να πω ότι είναι άλλο η ρητορική, που και αυτό πολλές φορές περιέχει ακραίο δηλητήριο που γεννά τη βία. Είναι άλλο να μιλάμε για βόμβες, για γκαζάκια, για οτιδήποτε, σε αυτοκίνητα, σε σπίτια, σε πολυκατοικίες. Βλέπετε εδώ τώρα τι έχει συμβεί. Βλέπετε ότι έχει χάσει η μητέρα. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους. Η μητέρα μιας πολιτικού.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Απλά εγώ σας το λέω, ξέρετε γιατί? Γιατί και σε άλλες περιπτώσεις έχουν τοποθετηθεί γκαζάκια και αντίδραση. Υπήρξαν αντιδράσεις στη λογική, εντάξει μωρέ, και δύο γκαζάκια μπήκαν, δεν έγινε και τίποτα.
1: Δεν ξέρω, κύριε Τάκη, θέλω να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιον αναφέρεστε και τι αναφέρετε.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα αυτό.
1: Όσον αφορά πάντως τη δικιά μας παράταξη.
2: Δεν μιλάω για τη δική σας παράταξη.
1: Ναι, εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι, επειδή εγώ για αυτήν μπορώ να μιλήσω, θέλω να σας πω ότι για μας αυτά τα πράγματα, το εντάξει δύο γκαζάκια, εντάξει ένα γκαζάκι, εντάξει είχαμε μια τέτοια ζωή, δεν χωρά. Σας το λέω δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γονείς, καλή ώρα, κακή ώρα αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδιά. Δεν χωρά τέτοιου είδους ζήτηση. Τελεία και παύλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να δικαιολογήσει βία όποιου επίπεδου.
0: Αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Δημήτρης είναι αυτό που λέγαμε και πριν λίγο, μιλώντας με την κυρία Μπόση. Αναφέρεται στην ουσία, γιατί μέχρι τώρα αυτό χαρακτηριζόταν ως χαλεμιλής έντασης από την πλευρά των ειδικών. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω αλλιώς, ότι γίνεται υψηλής πλέον έντασης το θέμα ασφάλεια, που αυτό αφορά όλους σας, εννοώ τους, τα κόμματα, τους πολιτικούς φορείς και τα λοιπά, κύριε Παυλίδη.
1: Να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Να πω ότι η ασφάλεια είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μιλάμε απλά για ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την βία όπως συναντάμε έξω στην κοινωνία καθημερινά.
0: Όχι, μιλάμε... αλλά και το κομμάτι της τρομοκρατίας στο πεδίο της ασφάλειας εμπίπτει, κύριε, ναι, κύριε Χριστίδια. Με αυτήν την έννοια το λέω.
1: Έτσι είναι, αλλά θέλω να σας πω.
0: Και δεν είναι για εμάς εδώ, είναι κοινά, ναι, αποδεκτό.
1: Επειδή μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν τεράστια προβλήματα με την ασφάλεια στις γειτονιές τους, στις περιοχές τους και να έχουν κάθε μέρα απειλές για την ζωή τους, την τιμή τους, την περιουσία τους. Θέλω να σας πω ότι το ζήτημα της ασφάλειας συνολικά πρέπει να το δούμε. Εγώ αυτό βλέπω ότι τα τελευταία 24 ώρα αναπτύσσεται μια συζήτηση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Δηλαδή, που είναι πια, κύριε Χριστίδη, τι εννοείτε?
1: Βλέπω τον κύριο Φλωρίδη να κάνει μια σειρά από δηλώσεις. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα, μόνη της αυτοδύναμη, έχει στα χέρια της τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και το οργανωμένο έγκλημα, να αντιμετωπίσει και τέτοιου είδους απειλές.
2: Σωστό.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι εγώ δεν μπορώ να ανοιχτώ να μου λέει κάποιος ότι δεν μπαίνουμε στα προσφυγικά, όπως άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα να λένε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν κάποιοι, πώς να πω, ποινικοί. Τι άποψη έχει το Πασόκ γι' αυτό? Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, αν ξέρει ότι υπάρχουν ποινικοί στα προσφυγικά της Αθήνας, έπρεπε να το έχει καθαρίσει όχι χθες, 7 χρόνια τώρα που είναι στην κυβέρνηση. Άρα, πρακτικά μιλώντας, και επειδή δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω το ζήτημα αυτό, θέλω να πω το εξής, ότι επιθυμία, κατά την άποψή μου, της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, είναι να διελευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, να έρθουν μπροστά στη δικαιοσύνη οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι εγκληματίες και φυσικά να πληρώσουν για τον θάνατο, για τη δολοφονία μιας γυναίκας.
0: Ωραία, πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα, κύριε Χριστίδη. Είδαμε ότι αναδείξατε την, περάσατε μάλλον να πω εγώ, σε μια δομική κριτική, επιτρέψτε μου την έκφραση, για την διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Είχατε χθες το Ελλάδα 2000 και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για τεράστια χαμένη ευκαιρία. Αυτό το χαμένη ή μη ευκαιρία είναι ένα θέμα που πολύ συζητείται όσο προχωρά το θέμα της, του ότι τα λιώνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλο και πιο συχνά ανοίγει τελικά η συζήτηση εάν υπήρξαν οι ευκαιρίες στην Ελλάδα από ένα τόσο πολύ μεγάλο πακέτο ή όχι.
1: Θέλω να σας αξιοποιήσω και να στείλω ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή σας. Αύριο στις 10 η ώρα το πρωί θα υπάρξει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή, την επίκαιρη ερώτηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τα ποσά, ναι, και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί αύριο εκτενώς. Εμείς θα παρουσιάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι σχεδόν τα μισά από τα έργα τα οποία αυτή η κυβέρνηση προϋπολόγησε και προσπάθησε να εντάξει για να υλοποιηθούν, θα μείνουν χωρίς οποιαδήποτε πετρούλα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείξουμε σε μια σειρά ζητημάτων. Πριν από 4 μέρες, με βίντεο το οποίο βγάλαμε και με ανακοίνωση την οποία κάναμε, καταδείξαμε ότι από τις δεκάδες έργα τα οποία αφορούσαν τη λειψιδρία σε όλη τη χώρα, σε πολλούς και διαφορετικούς νομούς της χώρας, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, κανένα από αυτά τα οποία προέβλεπε το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει γίνει. Άρα, τι θέλω να σας πω, ότι είναι σημαντικό, επειδή η συζήτηση πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο έχει τοξικότητα, αύριο θα παρουσιαστούν σε όλους τους κλάδους της κοινωνίας και της οικονομίας όλα αυτά τα έργα τα οποία είχαν δεσμευτεί να κάνουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και το Ελλάδα 2.0 με το Ταμείο Ανάκαμψης και τι έχει μείνει στη μέση.
0: Πάντως, επί της ουσίας, αυτό που το ΠΑΣΟΚ λέει, κύριε Χριστίδη, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Μάλιστα, επί της ουσίας, η κριτική του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στο ότι οι πόροι κατευθύνθηκαν σε λίγους και ισχυρούς, αποκλείοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη.
1: Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λένε οι ίδιοι μικρομεσαίοι. Αν μιλήσετε με οποιονδήποτε.
0: Εγώ τώρα μιλάω όμως για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι. Αλλά αν μιλήσετε με οποιονδήποτε από τους μικρομεσαίους, θα σας πούν ότι είναι λίγες δεκάδες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και όλοι οι υπόλοιποι πόροι πήγαν στους πολύ μεγάλους παίκτες.
2: Μάλιστα.
1: Ακόμα πιο σοβαρό από αυτό, επιτρέψτε μου να πω μια μισή κουβέντα. Είναι ότι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία αφορά έργα υποδομής. Τι θέλω να πω. Αντιπλημμυρικά, μεγάλα έργα τα οποία θα βοήθησαν τη χώρα να τρέξει πιο γρήγορα. Θα τα παρουσιάσουμε όλα γιατί αφορούν την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων.
2: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή χθες είχαμε μια συνέντευξη με τον κύριο Γερουλάνο για το ίδιο θέμα, όταν το ρωτήσαμε αν θα χαθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μας είπε ότι αυτή τη φορά, σε σχέση με προηγούμενα πακέτα κλπ, υπάρχει η δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσα χρήματα δεν έχει προλάβει κάποια χώρα να απορροφηθούν και να αξιοποιήσει, να παρκαριστούν στη χώρα, στην όποια χώρα, για να χρησιμοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Και αυτή είναι μια δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης που δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια. Είναι έτσι? Και αν είναι έτσι, τελικά θα χαθούν ή δεν θα χαθούν χρήματα που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα?
1: Είναι όπως σας το είπε ο κύριος Γερουλάνος.
2: Άρα δεν θα χαθούν.
1: Και αυτό το οποίο. Θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Όχι, δεν θα χαθούν από τη χώρα, λέω.
1: Ναι, αλλά από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χαθούν.
2: Ναι, από τη χώρα θα χαθούν.
1: Ένα το, για να το διευκρινίσουμε.
2: Ναι.
1: Όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα φτιαχτεί η τάδε γέφυρα, και η γέφυρα αυτή δεν υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό σημαίνει ότι από τα χρήματα και το έργο το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση δεν προχωράει. Τώρα, το αν τα χρήματα αυτά θα μείνουν στην Ελλάδα και θα μπορέσει μια άλλη κυβέρνηση να τα αξιοποιήσει στην ίδια ή σε διαφορετική κατεύθυνση, είναι κάτι το οποίο με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα εμείς θα το παρουσιάσουμε επίσης.
2: Άρα θα μείνουν τα χρήματα, αυτό λέω, δεν θα χαθούν από τη χώρα.
1: Εμείς αυτό το οποίο λέμε.
2: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό είναι.
2: Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι θα χαθούν, γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Ένα λεπτό. Σημαντικό είναι να κρίνουμε μια κυβέρνηση από αυτά τα οποία λέει και κάνει.
2: Συμφωνούμε, κύριε Χριστίδη. Δεν λέω
1: όχι. Ναι, αλλά εμείς αυτή
2: αλλά υπάρχει και το μείζον. Και το μείζον είναι ότι τα χρήματα δεν θα χαθούν.
1: Ναι, το μείζον θα ήταν να είχαν προχωρήσει τα έργα. Ναι. Όχι αν θα χαθούν τα χρήματα ή όχι, προς Θεού. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έρθει αύριο και μας πει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν έγινε αυτό το έργο που κόστησε 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν θα χαθούν τα χρήματα. Το βασικό ζήτημα για τους πολίτες να αξιολογήσουν δεν είναι ότι δεν χάθηκαν τα χρήματα.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα παρέμβω στη συζήτηση γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Αλλά τελικά το μείζον είναι όλο αυτό που συζητάμε ή αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει ως αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης που θεωρούσαμε ότι θα ήταν το μέγιστο που είχε γίνει η Επιτροπή Σοφών, σας παραπέμπω ότι μιλάγαμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και δεν έχει γίνει τίποτα από όλο αυτό και τα χρήματα κατευθύνθηκαν αλλού. Δεν ξέρω, εγώ ρωτώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ δεν θέλω να αφήνω τίποτα αναπάντητο, για μένα το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια πολύ κακή συγκυρία που είναι η συγκυρία του κορονοϊού. Mm-hmm. Προκύπτει η ιστορία του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση αυτή φτιάχνει ένα περιβάλλον προς τα έξω πολύ συγκεκριμένο και σήμερα 6 χρόνια μετά μια σειρά από έργων τα οποία θα μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί ή να έχουν δρομολογηθεί δεν έχουν γίνει. Τώρα ευχόμαστε και γι' αυτό απάντησα με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τακή, ευχόμαστε αυτά τα χρήματα να μπορούν και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Άραστε. Με άλλες συνθήκες. Απλά λέω ότι εμείς θα κρίνουμε.
2: Ναι,
1: και
2: ρε, πολύ καλά θα κάνετε.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτή είναι
1: η δηλαδή, από αυτά τα πράγματα τα οποία είπε και από αυτά τα πράγματα τα οποία δεν
2: αυτό,
1: έκανε.
2: Σωστό.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πεδίο σοβαρής αντιπαράθεσης για τον τρόπο με τον οποίο δεν προχωράνε έργα.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι σωστό και από την άλλη μεριά, όση ώρα μιλάτε, κύριε Χριστίδη, σκέφτομαι τις συζητήσεις που κάναμε εκείνη την εποχή και με οικονομολόγους του Πασόκ, γιατί οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το Πασόκ, είχε και έχει καλούς οικονομολόγους, που μιλάγαμε για ένα άλλο πράγμα για να δούμε να γίνεται τελικά κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας προξενεί εντύπωση. Θέλω να σας πω.
0: Μας προξενεί.
1: Ναι, δεν μας προξενεί, γιατί δυστυχώς το έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλά και διαφορετικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια. Απλά θέλω να πω κάτι, κυρία Βαλταντζή και κύριε Τάκη, με την ευκαιρία την οποία μου δίνετε. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός, τουλάχιστον από τη δικιά μας παράταξη, που να θέλει να ποντάρει στην αποτυχία της χώρας ή στην αποτυχία ενός έργου. Εμείς θέλουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο πολλές φορές έχει άλλου τύπου χαρακτηριστικά, ξέρετε, γρήγορες ερωταπαντήσεις, οι οποίες αφορούν δευτερεύοντα ζητήματα, να αναδείξουμε ότι στην Ελλάδα έχουν έρθει αρκετά δισεκατομμύρια τα οποία ο καθένας από εμάς θα έπρεπε να τα, μάλλον θα θέλαμε να πάνε σε διαφορετική κατεύθυνση.
0: Σωστά.
1: Και φυσικά
0: σωστά.
1: Αυτό είναι το μείζον για όλους εμάς που κάνουμε πολιτική και θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να τρέχει. Δηλαδή, όταν τη δεκαετία του 80 και του 90.
0: Να τελειώσουμε, κύριε Χριστίδη μου.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά όταν τη δεκαετία του 80 και του 90 έπεσαν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ με την αναλογία των δραχμών, ας πούμε. Ξέρουμε όλοι ότι έγιναν κέντρα υγείας, νοσοκομεία, σχολεία, δρόμοι, γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Αττική Οδός, Ελβενιζέλος, υποδομές. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το έχει στο μυαλό του, ό,τι και να ψηφίζει.
0: Προφανώς. Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και όλους εσάς. Έχουμε τελειώσει, φίλες και φίλοι. Εσάς αύριο τα υπόλοιπα. Άντε, γεια σας.

0: Σα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιάφουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα έτωλο Ακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο Earth News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοχλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: Τώρα η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί την άδικη απώλεια της Βάγιας Νέστορα, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνη και η οικογένειά του, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένοικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Να, εκεί πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα δει τι παρουσιάζει κάνα. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά.

0: Βέβαια, για αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά, θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί, ο Ριβάτης, σε φαράγγι στην Ετωλοακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Η ΕΜΑΚΑ έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωσή του. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο, δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς.
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε. Ναι, το ξέρω. Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σας ακούμε.
1: Είμαστε
0: κανονικά.
1: Μέσα στο φαράκι του Τρίφου, εδώ στην Ετωλοακαρνανία, στην περιοχή της Βόνιτσας κοντά, όπου δυστυχώς πριν από λίγη ώρα οι άνδρες της ομάδας ορμητικών νερών της έκτης ΕΜΑΚ Πάτρας εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 40χρονο, ο οποίος αγνοούταν από χθες το βράδυ, όταν και είχε έρθει εδώ για να κάνει καταρρίχηση μαζί με έναν 41χρονο φίλο του. Ο 40χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε το 112 προκειμένου να στηθεί μεγάλη αυτή επιχείρηση. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που έφτασε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου. Όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράγγι, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη, καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρθανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε ένα χωριό του Ρεθύμνου, στα Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα που είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του.

0: Και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέχθηκε. Το παιδί, δηλαδή, στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την Κίμωνος Σβόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται το, η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι και βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας. Έχουν λιώσει τα καπάκια από, από τις μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να καρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άφησαν λουλούδια, ήταν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με πρόσωπα σκυθροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξιαστικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για τρία άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία εμπλέκονται και μία μηχανή σίγουρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν ξέρω, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο τρία άτομα με δύο μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας, εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα, και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν, πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτιστικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί.

0: Είμαστε από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία, η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα, στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση χθες. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Είχε καλό μεσημέρι από το Αγλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες. Μία ώρα και ένα τέταρτο ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε δίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο Αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες. Όπως είπες, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του Αχλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων, τα κρεμμύδια. Ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια τα οποία καταστράφηκαν, αμπέλια, κεράσια, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις από τους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράφει τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ, αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη χαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως, τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να έρθει ο ΕΛΓΑ γρήγορα να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε χθες αυτή την απόφαση παγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυυσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, φτάνει το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια, στο σπίτι μένει η διαζευμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Ενοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι, γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τα συνετίσει και ότι χαστούκησε το ένα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε, όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε τον μικρό και με τον 8χρονο να κλαίει και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, Ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν. Μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήταν για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης. Όμως η εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε κρατείται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤΑ Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Μπίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοειδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ενέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση της εγωπροβατοτροφίας στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις γοειδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24 περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25, δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της Ελστάτ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενού τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σε αποχή διαρκείας από σήμερα, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις οδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μία υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου, η κυρία Άννα Πρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί, μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφασή τους οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία, οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου Κυπαρισίας με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. ο σχετικός φάκελος. Μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και πόρους του Υπουργείου Υγείας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εγγενιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου το 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Κορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγγενιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγγένεια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγγενιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει ένα ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγγένεια διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες η όκληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσαν μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι οι ποιότεροι και τα κουνούπια δοχημάζουν παντού, στις τάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κ. Βενετήρης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα, όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως σε στάλικαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση σε θέματα όχληση των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και το ΝΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νείλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των υδροβιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι περί τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα αντίνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Σάρτας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα Βίκη, δίνεται έτσι δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν το απολυτήριο λυκείου και να λάβουν μια επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Για την ίδρυση αυτού των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών του Μέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος Τήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση αυτών των νέων δύο εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον νομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονία, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις στις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενο στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Ο ίδιος αρχικά, ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ομηνίας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή. Και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας τα χέρια σου μια χειροβομβίδα για την παραδόσεις που στην πυροσβεστική είναι αυτά τα θέματα, ως γνωστόν τα χειρίζονται ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλύτερα να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκυ, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγή στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Θα κυλήσει μέχρι και τον Αύγουστο, εκεί στα μέσα Αυγούστου, ενώ οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και εκπαιδευτικών σε οργανωμένους και ασφαλείς χώρους της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών, αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της νησιωτικής οικονομίας, παρουσίασε η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη, κατά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της Διακομματικής Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μαλαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική, ωστόσο οι επιχειρήσεις των νησιών συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Το εμπόριο, όπως είπα, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της εν λόγω Επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων. Και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας. Και τέλος, αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφήξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν. Με αποτέλεσμα παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφιξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστερήσεις και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στον Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, με αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Mm-hmm. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξουν μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες. Υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χθες η αιτήση για συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μου μήκους ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους Δελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβιτο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβιτο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη, με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κοινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μελιτζάζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μελιτζάζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων, θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι υπαίθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτός συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής, σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρυσι, να θυμίσουμε, επλήγει από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι το πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Πολυσσό. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Μήτρα Φωτός στο σχολείο της Πολυσσού. Μια τελετουργία όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρος η κυρία Αγγέλα Τσιμπερλού που κατά τη διάρκεια συνέντευξη παρουσίασε αυτές τις δράσεις που όπως είπε πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στο χώρο του ιστορικού σχολείου, έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Πολυσσού και πρέπει να πούμε Βίκη ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Από τις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project, έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη οικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στο χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός γράμμα σε έναν Ισπνό πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύει τα ανεπαρκές μέσα από την σύγχρονη μορφή της τέχνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπος πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χώρο τέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μια σύγχρονη ματιά στο διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φέρνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, τη φύση και την επιθυμία. Ο εκθεσιακός χώρος διαμορφώνεται ως ένας περιηγήσιμος κήπος, όπου η ειδονή και η φθορά, η ομορφιά και η δυσφορία συνυπάρχουν, ενώ το σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρου, σύμφωνα με την οποία το έργο του Μπος δεν αποτυπώνει απλώς την απόλαυση, αλλά τη δομή της ανθρώπινης επιθυμίας. Δίχη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Στα βόρεια τώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμβριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο Ernews Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπανικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορ. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Ernews Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων Χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτηση 30 Ιουνίου ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από το νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμηναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του Ερνιούς.
5: Που έβαλε την κυρία Νέσορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, τον είχα στην βεράντα και τους άδωσα και τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
4: Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
6: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
4: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Η Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, που σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη. Πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα που σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες, αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες, την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
4: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ότι ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες της τρομοκρατικής υπηρεσίας. Ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχείες σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολειπτικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
9: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
10: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
8: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες, και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
4: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι, και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
7: Τόνισε και η κυρία Δημοκλήδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιδημοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιωακίμοβιτς που είναι το δεύτερο και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον καζάκι και το ένφλεκτο υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρα και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
4: Δυστυχώς
7: όλα αυτά
4: τη
7: τα στοιχεία πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί της Αντιδημοκρατικής Γρηγόρη ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
4: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ρεπόρτερ μας, στο Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σε κύριε Γρηγόρη. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με πειμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια. Έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη Αντιδημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο. Κόμματα και με κυμμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια. Έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη Αντιδημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο.

0: πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον 4ο όροφο στον 3ο, όπως μας έλεγε ένικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
1: Ναι, ακούσαμε και, το γείτονα, ακούσαμε και το γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πώς προσέφερε αυτό που λες τη μάσκα και το νερό.
0: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Mm-hmm. Αποτέλεσμα να έχει πολυοργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, 7 παρά 10.
1: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, της Βάγιας Νέστορ, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ερνιούς και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε με αυτό που έκανα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και... Οι έρευνες συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο 3 άτομα του ευρύτερου αντιξιοσωστικού χώρου. Και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους δράσεις και για τις τρεις περιπτώσεις.
1: Mm-hmm. Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της, την άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
0: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φαγκαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλώς μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
2: Καλώς μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα. Το σωματικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι 4, είναι 3. Γιατί όμως είναι 3 τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη η Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε, διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκάβματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
1: Άρα στο Ιπποκράτειο παραμένουν 3, λοιπόν.
2: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι 3. Ένας είναι ο πατέρας της, Παναγιώτης ο Νέστορας, και 2 ένικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι 2 οι ένικοι είναι καλά. Οι 2 είναι στην πνευμονολογική κλινική. Η μία η ένικος είναι στην καρδιολογική, λόγω του ότι στρεσάριστηκε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί και σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιο, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνος του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θέλουν αύριο να πάρουν εξιτήριο, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Νέστορα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει και την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη η κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μουγγιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη.
1: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε ένα ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένα σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάρσο είναι σχετικά περιορισμένες, είναι κάτω από 5% στην Κάρπαθο στον σταθμό του οσοσκοπίου που είναι εκεί, και στην Κάρσο επίσης ότι θα εξεδάφει τη τσάκη ράξη με την τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικός σεισμός του ελληνικού τόξου, έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιος σεισμός με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένας τυπικός σεισμός του ελληνικού τόξου.

0: ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια από την Κρήτη και νότια από την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη, είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόπου.
1: Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιους σεισμούς.
0: Όχι τέτοιου σεισμού. Σε ελληνικό τόξο έχει την φιλοξενία του μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή τη Ευρασία. Μιλάμε για σεισμού οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη τη τάξη του 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν ένα τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Από προ το παρόν θα πρέπει να δούμε πώ θα εξελιχθεί ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρί, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμό. Αλλά η γέμεση ενό 5,2 από το αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να εφεύγει που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
1: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε. Μεγαλύτερο.
0: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά. Τώρα τι επόμενε ώρε θα γίνουν και άλλοι πολίτε. Ένα 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια με τα σεισμική ακολουθία. Δηλαδή γενικά, αν και σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να είναι και περιορισμένε, αλλά τυπικέ ακολουθίε θα κρατήσουν μερικέ μέρε και θα έχουμε. Κι άλλα τεστάρια, εφόσον μείνει εκεί η καταστροφή. Ξανά είναι πάρα πολύ νωρίς. Προς το παρόν, συγκρατήσουμε ότι κινήσεις τα μικρές και ότι γέννηση ως τέτοιου σεισμού από μόνη της δεν είναι κάτι το ανησυχητικό.
1: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για το σεισμό 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το Air News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Air News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
1: Ο Δρόσος Τσαυλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ένικος με άλλο πρόβλημα υγείας.
4: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
1: Για τρομοκράτες που κινούνται άναδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Air News ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης Σάβας Αναστασιάδης.
5: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
1: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
6: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της Δημοκρατίας.
1: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
7: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
1: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
8: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Ανιάδη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος παρακολούθησε τον Πρέφη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ερωτήσεις μας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνουν το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστερα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της, να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν, μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες είτε περάστες σε τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και συμφώνησε ότι σωστά το κωδικοποίησα. Δηλαδή, από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με αφορμή την βραδινή
1: κινητοποίηση.
9: Κινητοποίηση. Να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέση, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και τον Ρουβίκονα που εξήγηλε ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Θεωρίδης, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε κυβέρνηση δικαστής. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνουν δικαιοσύνη. Πρέπει το ΑΒΓΑΜΑ αδίκημα.
1: Τώρα έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΟΝΕΔ και την Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω το Υποκράτειο.
9: Ρώτησα εγώ λοιπόν αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα της Ιταλίας που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετίας του 70 από τις ερθρές των εξερχές αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου κορυφαίου στελέχους χριστιανής δημοκρατίας του Άλντο Μόρο, τότε κατέβηκε το Πιτσί, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση, μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, η κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την εκκλησία, σε πάνδυνα συλλαλητήρια κατά τη δημοκρατία. Θέλω να μην είμαστε τελικά, εμπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση που ανέλαβε την πρωτοβουλία η Νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναία Δημοκρατία, δεν είναι συγκεκριμένη, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ. Ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε τις, και τις δυνάμεις αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.
1: Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
10: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Yeah. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς, διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα, και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Όταν ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
11: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
1: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την Λιβύα που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
1: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο στον οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
1: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
12: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόρη, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρο.
1: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το βήμα της Βουλής.
14: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους, και βέβαια μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
12: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτήριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
1: Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
15: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
1: Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
12: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα βεβαίως με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
1: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
12: Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση η οποία, όπως είπε, μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία, η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Τηλιανός Φωτόπουλος.
16: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
17: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος, και λέω ότι Είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσαμε πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο. Είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχο, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρετος για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι θα αναμετάβλητε συντάξεις χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι πέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35 στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, Γρηγόρη.
1: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
18: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
1: Δίνεται ένα τέλος λοιπόν. Πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες, είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ, όπου από ό,τι ακούσαμε η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
18: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους όσο και για τους κοινοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Το νέο σύστημα, ναι.
18: Συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορεί να αντλήσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση. Τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
1: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
13: τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης, θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη, θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Εν πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
1: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, με συγχωρείτε, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ενοχή για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφώσε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση, η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2-2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική, να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Τελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε κέρος τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
0: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασε εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος αν γνωρίζουν κάποιον να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα, και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάδυση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Τώρα μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς απεργεί για τα επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία που αποπλέον από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχήματα αγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Σάνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει αναχωρήσουμε προορισμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνουν οι διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Κατερίνη Πή, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρο, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με δύο γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
21: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει, έτσι, δεν είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίχτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 28 λεπτό έδειξε ότι δεν το έχει, αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινοι διαβόλοι, πώς είναι και το παρατζούκλι τους, και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηξη στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
1: Ναι. Τώρα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε, ναι. Πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρασης ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα
21: και
1: πράγματα?
21: Τα δύο. Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μία μικρή όθηση την έχουν διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
1: Mm-hmm. Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρη Κέιν, ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά μόνος του ουσιαστικά?
21: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρι Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία την ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία εσωφάριση και μετά το ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκληση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν γίνει και πρώτο σκόρε. Ο Χάρι Κέιν το έχω όμως, έτσι, και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρι Κέιν να βγει και πρώτο σκόρε.
1: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
21: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι να πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να πάει, για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία, δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας, και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους δύο ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά στην Αιγαία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτηρίων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτή τη Λατινική Αμερική, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα, η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους δύο τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
1: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
2: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η ελλείψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο, μέσω της ΥΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
2: Ακριβώς, είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν από τη Δευτέρα, ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και οι ταφοί του Αλί Χαμενέη, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδο σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν. Με τους φρουρούς της Επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις ΗΠΑ.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις ΗΠΑ. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μία sound μάκινα εκπομπή. Η μηχανή των ήχων ξεκινάει. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα θα σκρατάμε συντροφιά με ροκ μουσική, τα παρακλάδια της και όχι μόνο. Το μικρόφωνο βρίσκεται ο Βάιος Χειμώνας και στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα ο Γιώργος Βλαζάκης. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τους 104 και 100,6 στα FM, όπως επίσης και από το site της ERT, erteco.gr. Αλλά ας τελειώσουμε τα περί της ταυτότητας αυτής της εκπομπής και πάμε γρήγορα στο πρώτο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Σουηδούς Witchcraft.

2005 λοιπόν, και αυτή εδώ ήταν η Σουηδή Witchcraft. Μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Firewood ακούσαμε το κομμάτι Mr. Haze.

και από τη Σουηδία και τους Witchcraft. Πάμε 25 χρόνια πίσω, το έτος 1980. Αυτή εδώ είναι η Ιρλανδή Thin Lizzy.

Thin Lizzy λοιπόν, μέσα από το δίσκο τους με τίτλο Chinatown ακούσαμε το μόνιμο κομμάτι.

και μετά τους Ιρλανδούς στην Λίζη. Πάμε ένα χρόνο αργότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στους The Police.

Η Αυστραλίδα Dubrovniks λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Love is on the loose tonight μέσα από το Audio Sonic Love Affair που κυκλοφόρησε το 1990.

είναι ο Ιορκέζι Ραμόνς. Ακούσαμε λοιπόν το κομμάτι τους I Just Want To Have Something To Do μέσα από το Road To Ruin του 1978.

και από τη Νέα Υόρκη και τους Ramones, πάμε στην Αϊόβα και στους Why Bother και ακούμε το κομμάτι What's Wrong With Me μέσα από το Calling All Goons που κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες.

και μετά το punk rock των Ramones. Αλλάζουμε τελείως μουσικό ύφος και πάμε στους Αμερικάνους Slow Burn.

Slow Burn λοιπόν, το σχήμα που δημιούργησε ο Τζον Γκαρσία μετά τη φυγή του από τους Κάιους. Ακούσαμε το κομμάτι Pilot the Dune μέσα από το The Rent Ant Farm.

και μετά τους Slow Burn παραμένουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή εδώ είναι η Tomahawk, ένα από τα πολλά project super group του κυρίου Mike Patton, τον Faith No More.

0: We are Tomahawk, and we approve this message.
1: Κάποιες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους Tomahawk. Πάμε Ηνωμένο Βασίλειο. Α, αυτή εδώ είναι η Royal Blood.

Royal Blood λοιπόν, και μέσα από το μόνιμο ντεμπούτο τους που κυκλοφόρησε το 2014 ακούσαμε το κομμάτι 10 Ton Skeleton.

Η Ζήλια Γάντρος λοιπόν, και από το 2018 και το άλμπουμ τους με τίτλο Stranger Fruit ακούσαμε το κομμάτι You Ain't Coming Back.

και από την Ελβετία. Πάμε στους δικούς μας, τους Puta Volcano, μέσα από το Harmony of Spheres. Ακούμε το κομμάτι Bird.

Αλλάζουμε εντελώς μουσικό ύφος. Πάμε σε πιο post-punk dark wave φόρμες. Αυτή εδώ είναι η Ολλανδή Bragolin.

Οι Ολλανδοί Μπραγκόλιν λοιπόν, και μέσα από το άλμπουμ με τίτλο I saw nothing good so I left, let out the noise inside, ακούσαμε το κομμάτι Into Those Woods.

Συνεχίζουμε λοιπόν στους ίδιους ρυθμούς. Αυτοί εδώ είναι οι Αμερικάνοι Twin Tribes και ακούμε το ολοκένουργιο σίγκλ τους από το επερχόμενο άλμπουμ τους με τίτλο Pendulum.

και αισίως φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Φινλανδούς Hex Vessel. Ακούμε το κομμάτι A Cabin in Montana μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους με τίτλο Polar Veil. Αυτή ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, από την Ερχανίων, με το Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και στη μουσική επιμέλεια και το Γιώργο Βλαζάκη στη ρύθμιση του ήχου. Καλό σας απόγευμα.

4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στη Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Air News Radio η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Την επίθεση καταδίκασε ο πολιτικός κόσμος, μιλώντας στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ζήτησε την πολιτική απομόνωση της βίας. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών και ότι κανονικοποίησε ένα καθεστώς ανοχής στη τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, εξέφρασε τη λύπη του που κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Έκρηξη στη Συρία σε καφετέρια στην περιοχή Χετζάτζ, στο κέντρο της Δαμασκού, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο Σάνα μετέδωσε ότι από την έκρηξη υπάρχουν τραυματίες, χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης, ενώ οι αρχές διερευνούν τον περιστατικό. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Ο Υπουργός απέδωσε τη δυνατότητα της παρέμβασης στην υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, σημειώνοντας ότι το 2025 τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρώτο τετράμινο του 2026 καταγράφεται ήδη υπέρβαση 517 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Βαρύτατες κατηγορίες για δράση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 10 συλληφθέντων οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού. Η δίωξη περιλαμβάνει 8 κακουργήματα και 8 πλημελήματα, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών, ληστεία, εμπρισμό, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να δρούσε κυρίως στη Δυτική Αττική από τον Αύγουστο του 2025, πραγματοποιώντας επιθέσεις οπαδούς άλλων ομάδων, ενώ ορισμένα δικήματα διώκονται με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου για την οπαδική βία. Ο καιρός. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Είναι ένα από εκείνα τα ερωτήματα που ενώ θα ήθελες νομίζω να έχουν απάντηση, δεν έχουν πάντα απάντηση. Will you still love me tomorrow, Amy Winehouse? Γιατί πολλές φορές οι σχέσεις, το λέγαμε νομίζω και χθες ή αυτές τις ημέρες με αφορμή ένα άρθρο, έχουν κάτι ρευστό μέσα τους. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος και να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram, για να μαθαίνετε και τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή την περίοδο στα social. Και φυσικά δίνετε στίγμα στο Viber του σταθμού, γραπτά μηνύματα και φωτογραφίες και παραγγελίες και ερωτήσεις. Περιμένουμε. Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber.

0: Dreadlock Holiday και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο μας αυτή την ώρα. Μέχρι εκεί ένα λίγο παλιότερο. Think that I don't need your love.
1: I'm pulling in the passersby, there's something to see.
0: Εντάξει, η αγάπη πάντα χρειάζεται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στον Άγιο Σπυρίδωνα της Άρτας, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέας Τώρα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέας Τώρα και το τραυματισμό της ίδιας και τεσσάρων ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. 4 νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού. Τέλος, περικοπή συντάξεων χειρίας μετά τη τριετή ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που στέκεται πίσω του, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο ferry boat που εκτελούσε δρομολόγιο Ελαφώνησος Πούντα. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Μπαζάρτε Ροφ Στέιτς. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίνες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία.
5: Κόσμος Radio.gr.

Γκορίλας και επιστροφή για το δεύτερο ημέρο εκπομπής. Γκορίλας νομίζω ότι είναι μία από τις βραδιές, μία από τις συναυλίες του 2026 που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών. Καλησπέρα ξανά. Δεύτερο ημέρο εκπομπής. Εδώ λοιπόν κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Και η Πέμπτη είναι η μέρα του σινεμά. Έβλεπα τώρα πως στο Πάρκο Ηρών στον Ταύρο βρίσκεται το πρώην σινέμα Νέα Μασκότ. Και από σήμερα σηκώνει ξανά βλέα.

τυράννη. Με το Lost Highway θα αρχίσουν οι προβολές. Και είναι πολύ ωραίο όταν χώροι πολιτισμού, σινεμά, θέατρα επίσης, να επιστρέφουν στην πόλη.

0: tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Μανών Λιζά και Le Petit Pêcheur, αυτή η ιστορία για την οποία μιλάμε αρκετά τον τελευταίο καιρό στην εκπομπή, γιατί μας αρέσει και το τραγούδι, μας αρέσει και η ιστορία, τα λέει όπως είναι τα πράγματα στη ζωή. Στο μεταξύ βλέπα τώρα κάποια στοιχεία για τον καιρό, καθώς από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζω, η χώρα μας δεν θα επηρεαστεί άμεσα από κάποιο αξιόλογο έντονο κύμα ζέστης, αλλά θα έχουμε, λέει, μάλλον, το πιο πιθανό είναι το Σάββατο, κάποιες καταιγίδες το πρωί στην Αττική. Σε βλέπω και κρατάς το κεφάλι τώρα και λες γιατί, μα γιατί, και εγώ το ίδιο λέω.

After Laughter Comes Tears. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό στη ζωή. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 5 και πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, έβλεπα και μου άρεσε αυτό που λέει στο τέλος το άρθρο. Έβλεπα λοιπόν ότι η NASA αναζητά εθελοντές που θα συμμετάσχουν σε ένα πρωτοποριακό προσομοιωμένο ταξίδι, κατά το οποίο θα ζήσουν για έναν ολόκληρο χρόνο σε συνθήκες απομόνωσης, αναπαριστώντας ένα μελλοντικό ταξίδι σε Σελήνη και Άρη αντίστοιχα. Θα ζουν λοιπόν οι συμμετέχοντες και θα εργάζονται κατά τη NASA σε περιορισμένο λοιπόν και απομονωμένο περιβάλλον, προσομοιώνοντας τόσο το διαπλανητικό ταξίδι όσο και τις επιχειρήσεις στην επιφάνεια ενός άλλου ουράνιου σώματος, πραγματοποιώντας ακόμη και εικονικούς διαστημικούς περιπάτους. Και μου άρεσε η λέξη περίπατος σε όλο αυτό.

Θα τον αφιερώσει τη ζωή σου για 14 μήνες ζητούν. Σε αυτό το project και να είσαι τόσο κοντά αλλά τόσο μακριά ταυτόχρονα. Και να μπορείς να κάνεις και διαστημικό περίπατο. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

Βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα και το τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στη Τούμπα και την ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Την επίθεση καταδίκασε ο πολιτικός κόσμος. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε την πολιτική απομόνωση της βίας. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο κύριος Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδίες στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφερα πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στη τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει. Ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, εξέφρασε τη λύπη του που κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι, ο οποίος δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η κυρία Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα για το ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε άλλη χώρα χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος, υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Συγκρούσεις ξέσπασαν έξω από το Κοινοβούλιο της Αλβανίας όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό, υποπίες και δακρυγόνα για να διαλύσει αντικυβερνητική διαδήλωση. Οι κινητοποίησεις γίνονται κατά της κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχείου σε προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Επένδυση που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον Τζάρετ Κούσνερ. Η αστυνομία ανέφερε 9 τραυματίες αστυνομικούς και αδιευκρίνει στο αριθμό συλλήψεων, ενώ αλβανικά μέσα κάνουν λόγο για 4 τραυματίες, 3 αστυνομικούς και ένα διαδηλωτή. Νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο. Ζωντανός ανασύρθηκε ένας 43χρονος φύλακας, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος επί 8 ημέρες στα συντρίμια 7 όροφου κτηρίου στην πολιτεία Λαγκουάιρα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών δρομολογεί η λιμενική αρχή Νεάπολης Βοιών για το περιστατικό με το επιβατηγό οχηματογωγό στη γραμμή Ελαφώνησος Πούντα, το οποίο φέρεται να εκτελούσε ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο άνδρας που επιβιβάστηκε στο πλοίο κολυμπώντας είναι ένας εκ των πλειοκτητών του. Από την έκτακτη επιθεώρηση διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Στο πλοίο επιβλήθηκε αρχικά απαγόρευση απόπλου, η οποία ήρθε μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας. Ο καιρός. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις επιρροτικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη ως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα με μονωμένο καταιγίδο στα γεροωρινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μποστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Τετάρτη 8 και 5η 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Black, πάρα πολύ ωραία εκδοχή αυτή και σημερινή και πολύ φρέσκια. Και σήμερα είναι Πέμπτη, λέγαμε και πριν ότι έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Βγαίνει λοιπόν η Πανούκλα, μια ταινία θρίλερ του 2025 που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ντροπαλό αγόρι σε μια κατασκήνωση που ολοεντάσσεται στη δημοφιλή παρέα, η οποία έχει περιθωριοποιήσει, το κατάφερα, το είπα. Άμα βιάζομαι, αυτό συμβαίνει. Ένα αγόρι με μια δερματική πάθηση, αποκαλώντας τον Πανούκλα. Ένα αγόρι με μια δερματική πάθηση, αποκαλώντας.

0: απόδοση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Στρογγύλη, Άρτα, σε επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος υδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιδρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και το τραυματισμό της ίδιας και των 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, τόνισε σε συνέντευξή του στο Μέγα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του Πασόκ. Είναι και μια απάντηση όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα, σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα πυρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: The better, the meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better and the better, the east and the venom.

0: kazarte.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Es una cosa muy intensa.

Αυτό ήταν το La Vida de los Uruguayos, The Bass Lexter Ensemble, και είμαστε εδώ, τέταρτο, τελευταίο ημίωρο, 22-21 λεπτά μπροστά μας, για να φτάσουμε μέχρι τις 6 στο Κόσμος 93,6. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Εδώ λοιπόν στην παρέα του απογεύματος. Καλησπέρα ξανά.

Sacred Souls, Live For You. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Στο μεταξύ, όσο το ακούγαμε, διάβαζα μια συνέντευξη της ψυχοθεραπεύτριας Δέσποινας Πλουσίου, που είναι η γυναίκα που εμπνεύστηκε το Siros Healing Waves Festival. Η Ελλάδα Θεραπεύει, έτσι λέγεται, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία, το οποίο πραγματοποιείται στην Siro. Φέτος επιστρέφει ανανεωμένο 1 με 4 Οκτωβρίου και έχει θεματικό τίτλο «Από την ντροπή στην αποδοχή». Και σε αυτή τη συνέντευξη μιλάει για την ενσυναίσθηση, αυτή την λέξη, και με μεγάλο νόημα που έχει πολύ σημασία στη ζωή μας. Και έχει όμως ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο που βγαίνει μέσα από αυτή τη συνέντευξη, το άρθρο, ότι δεν θεραπεύεσαι όταν μιλάς για τον πόνο σου, αλλά όταν ξαναβρίσκεις τη χαρά σου. Πόσο ωραίο, πόσο σημαντικό, πόσο σπουδαίο είναι αυτό, να μπορείς να βρεις ξανά τη χαρά.

Νίκο και τον Νέσα Ρούα για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα, για να έρθει η Κλαουδία Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήταν η Μαρίλα Γεροντίδη που φρόντιζε τον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόλου που σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Φεύγει, τελείωσε και αυτή η Πέμπτη, έρχεται αύριο η Παρασκευή, στις 4 θα τα ξαναπούμε και μετά Σαββατοκυριακό, οπότε θα έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία και τα μηνύματα. David Walters για το φινάλε μας σήμερα και ένα Soul Tropical. Γεια χαρά!

Lucas at the Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazar The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: θηλυκό θίασο, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γη μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, θέατρο Δώρα Στρατού, στο λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος κόσμος.

0: Ηρακλείου, στο A Culture, στο αίθριο της στο Ασαρσακή. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Back Together Again. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, Back Together Again. Και εμείς road trip μουσικό απογευματινό. Πέμπτη είναι, 2 Ιουλίου. Μπήκε ο Ιούλιος με τις ζέστες του, τις μεγάλες. Ξαφνικά με τον νοτιά τον νιώσαμε. Την υγρασία, να αλλάζει ο καιρός. Λίγο μετά τις 6, Κόσμος 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα με μουσικές του κόσμου, με διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Και σημαντικούς διαγωνισμούς, μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για πολύ όμορφα πράγματα. Στο Instagram, άμα μπεις, κερδίζεις προσκλήσεις για το live του Χωσέ Τζέιμς στο Λιγαβητό, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Και για την απίστευτη βραδιά με την Beth Hart, που δεν θα την ξεχάσουμε. Βιβλία, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου στο Instagram και στο Facebook, προσκλήσεις για Δημήτρη Καρλατζή στον κήπο του Μεγάρου.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Facebook δηλαδή, στο Viber. Τα μηνύματά σας και εκεί με μεγαλύτερη ευκολία. Viber, Messenger, ακολουθείς τις σελίδες μας στα social media, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς για βιβλία, για Jose James, για τον κήπο του Μεγάρου, για όλα αυτά που γίνονται στην πόλη μας. No another common goal. Τίποτα δεν είναι καλύτερο από ένα goal. Kevin Johansen. Ακούσαμε goal πολλά. Θα δούμε με το Mundial να τρέχει τη μεγαλύτερη διοργάνωση. Και φυσικά, τι καλύτερο και από ένα goal να το περιγράφει και ο σωστός άνθρωπος, έτσι όπως λένε εδώ οι Gotham Project, και έχουν πάρει και τη φωνή του για να το περιγράψει. Τη στιγμή αυτή που είχε βάλει τον γκολ ο Μαραντόνα και έμενε στην ιστορία, και τον γκολ αλλά και η περιγραφή, έτσι, αν έχεις πάθος. Όπως ο Βίκτορ Ούγκο Μοράλες. Τα περιγράφεις τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Νομίζω ότι η περιγραφή ήταν ακριβώς όπως ένιωθαν όλοι που έβλεπαν αυτό το στιγμιότυπο με τον Μαραντόνα. Να γράφει ιστορία. La Gloria Gotham Project και η φωνή του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες.

Όρος, η εποχή του υδροχώου από την Πορτογαλία. Πόσο όμορφα Άννα Μούρα και η Μάρο μαζί ερμηνεύουν αυτό το τραγούδι στο 2026. Και νομίζω είναι η εποχή του υδροχώου, η τεχνολογία. Είμαστε με τον Πλούτονα στον υδροχώο. Έχουμε και ανάδρομο Ερμή. Άνοδος τεχνολογίας, βέβαια, αναμφισβήτητα, και διάφορα άλλα που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Levant, Gabriel Ghost, με τον αέρα να χαλαρώνει λίγο και νοτιά.

Σίτα, ο τίτλος του άλμπουμ στο 2026 και αυτό. Πολύ όμορφο και ωραία παραγωγή από το East LA. Έρχεται ο καλλιτέχνης. Αυτό ήταν το πολύ όμορφο τραγούδι στο άλμπουμ του μέσα, το Don't Let Go, που μας πάει ένα ταξίδι στη Τζαμάικα. Τζόι Κινώνες λοιπόν στον αέρα μας και η Έλιφ Σάντσες από την Κωνσταντινούπολη που ερμηνεύει κάτι ελληνικό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στη Στρογγύλη Άρτας επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό της ίδιας και 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Τέλος, στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του Πασόκ σχολείας ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δύο συλλήψεις στα Γιάννενα όπου μέλη συμμορίας παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά από 3 ηλικιωμένες. Βρέθηκαν 42.650 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 21.000 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες έως 34 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
4: I mean The Godfather.
5: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
6: Cosmos Radio.

πάρα πολύ ωραία εκτέλεση στο Whiter Shade of Pale, Johnny Blue Skies, μέσα από το album Mutiny After Midnight στο 2026. Έκπληξη, έκπληξη αυτή, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, πολύ ωραίο το περιβάλλον που το ερμηνεύει. Κόσμος, στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6, 7 παρά 20 είναι. Απογευματάκι Πέμπτης είναι, 2 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Το 1966, 2 Ιουλίου, έδειχνε και το ημερολόγιο όταν ένα τραγούδι έφτασε στην κορυφή του. Μια κορυφή που ο Σινάτρα δεν την ήθελε, δεν την αγκάλιασε ποτέ, και ας πήρε 3 βραβεία Γκράμι, έχει αφήσει ολόκληρη ιστορία αυτό το τραγούδι. Είναι μια ολόκληρη κληρονομιά της μουσικής. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν το χώνεψε ο Σινάτρα. Ηχογραφίστηκε και 11 Απριλίου και άρον-άρον, γιατί ο παραγωγός άκουσε ότι ένας άλλος πήγε να το ηχογραφίσει και έβαλε τον Σινάτρα στο προγραμματισμένο session που ήταν να ηχογραφίσει ο Ντίν Μάρτιν για να το τραγουδήσει. Και ας έφτασε στην κορυφή 100 φορές, σίγουρα η πρώτη ήταν το 66 σαν σήμερα, και ας έγινε, πήρε τόσα βραβεία Grammy, τόσες πρωτιές στα billboards παντού, δεύτερη θέση, πρώτη θέση, μέχρι σήμερα είναι ένα αγαπημένο τραγούδι. Ο Σινάτρα έλεγε ότι είναι ένα σκουπίδι, ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσε, και μάλιστα σε ένα live του ζωντανά το ερμηνεύει, ωραιότατα όμως, αυτό είναι το φοβερό, ότι το ερμηνεύει με όλη του την καρδιά. Δηλαδή και εδώ τώρα και στην ηχογράφηση, το ηχογράφησε με όλα, με ό,τι είχε, το ηχογράφησε. Μετά το live είπε κιόλας να πετάξει την κακία του, ότι δεν έχω ακούσει, λέει, χειρότερο τραγούδι.

τραγουδούσε ο Σινάτρα γιατί το ζητούσε το κοινό και έβλεπε πόση ζήτηση είχε και ότι το λάτρευε ο κόσμος. Γι' αυτό το ερμήνευε, επειδή ήταν και επαγγελματίας, εννοείται ότι θα το ερμήνευε με ό,τι είχε. Με όλη του την ψυχή, όχι την καρδιά όμως, γιατί δεν το αγάπησε ποτέ. Δεν του άρεσε ο στίχος, δεν του άρεσε το θέμα. Ο πραγματεύεται το τραγούδι και του φάνηκε και εύκολο, εμπορικό, εύκολο τραγούδι. Αλαφροίσκιο το κάπως. Αλλά νομίζω ότι είχε αρκετά άλλα τραγούδια που ήταν και εκείνα εύκολα. Θα μπορούσαν να θεωρηθούν εύκολα για πλάκα. Δεν έφταιγε το Strangers in the Night. Ήταν πιο αλαφροίσκιο, ας πούμε, από κάποια άλλα τραγούδια του Σινάτρα. Αλλά είναι μη σου κάτσε, στραβά κάτι. Το θέμα κάτι του κάνει.

sexyrteco.gr. Σε ένα site, σε ένα application στο κινητό σου, με ένα κλικ ακούς σε φοβερή ποιότητα και με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, όχι μόνο όλες οι εκπομπές του κόσμου, αλλά όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά, on demand, στο χρόνο που θέλεις εσύ. Τα πάντα όλα που λέμε βρίσκονται μέσα σε αυτό το application. Χρόνο να έχεις να βολτάρεις, να τα ψάξεις όλα. Τρεις νότας para decirte quiero, τρεις νότας για να σου πω σ' αγαπώ, Vicente Amigo. Από αυτό το πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και κυκλοφορεί το 2000, Ciudad de las Ideas, μια πολύ ωραία στιγμή για τον Vicente Amigo.

Tres notas para decir te quiero. Υπέροχος ο Vicente Amigo από το άλμπουμ του στο 2000. Beth Hart, η χθεσινή βραδιά ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια στιγμή. Είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία, γιατί έχουμε δει πολλά τύπου unplugged, έτσι, solo live, χωρίς να πλαισιώνει τον καλλιτέχνη μια μπάντα από πίσω, απλά με δύο μουσικούς. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με μια φωνή, με μια γυναίκα σαν την Beth Hart, αλλάζουν λίγο τα πράγματα εκεί. Αλλάζει όταν το σκηνικό απομονώνεται από όλα τα πράγματα που μπορούν να σου τραβήξουν την προσοχή και επικεντρώνεται στο ομό ταλέντο που έχει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και ήταν συγκλονιστική η βραδιά. Πέρα από τον απίστευτο φωτισμό, ίσως από τον καλύτερο ήχο που έχουμε ακούσει ποτέ, η φοβερή αισθητική στον ήχο, ο τρόπος που είχε στηθεί η σκηνή όλα. Και με το που έμπαινε στο θέατρο Λυκαβητού,

Άβολα κατευθείαν που έβλεπες ένα setup που δεν έχεις ξαναδεί. Τόσο απλό κατευθείαν στο να έρχεται προς το μέρος σου, ότι θα το ζήσεις σαν να είσαι πάνω στη σκηνή. Μακριά λοιπόν από το θόρυβο μιας μεγάλης μπάντα, το ταλέντο της Beth Hart αποκαλύφθηκε γυμνό, άμεσο και βαθιά ανθρώπινο. Καταργώντας τον τέταρτο τοίχο, μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα καθρέφτη ευαλωτότητας, όπου τα προσωπικά της, οι προσωπικές της ιστορίες, οι ψυχικές αδυναμίες εκδηλώθηκαν χωρίς καμία ντροπή, χωρίς ίχνος ντροπής ή συστολής. Το παράδοξο ήταν λοιπόν ότι η απόλυτη επίγνωση με την οποία η Beth Hart διαχειριζόταν την εσωτερική της διαταραχή πάνω στη σκηνή, με μια τόσο ελεγχόμενο που σε κάνει με έναν τρόπο να επαναπροσδιορίζεις λίγο το τι θεωρούμε τελικά ψυχική υγεία. Έτσι, ήταν τόσο απλή, ήταν απλά ένας άνθρωπος, ήταν ανθρώπινος στο φουλ του, κάτι που το έχουμε σίγουρα ξεχάσει εδώ και χρόνια ως κοινωνία. Το να είμαστε απλοί ανθρώπινοι, να μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για ψυχικές διαταραχές, για στεναχώριες, για τα δράματα που μπορεί να σε χτυπήσει η ζωή, και μπορείς να το δεις πιο θετικά μόνο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που υποτίθεται στο μυαλό κάποιου ότι μπορεί να είναι μια αυθεντία, ένας διάσημος, όπως είναι η Beth Hart, που λες, εντάξει, το λέει η Beth Hart, άρα οκ, αλλά νιώθω και ταυτόχρονα ότι, μα πώς τολμάει να είναι τόσο απλή και αληθινή, και ένας κανονικός άνθρωπος που πέφτει τελείως ο τέταρτος στίχος κάτω και το κοινό είναι ένα πράγμα μαζί της. Αυτό δεν το ζεις εύκολα. Αυτό ζήσαμε. Και ήταν συγκλονιστικό έως φοβιστικό, θα έλεγε κανείς. Το I'll Take Care of You το πήγε όσο πιο ταβάνι γίνεται. Γυμνό το ταλέντο της, ήρθε με χιλιόμετρα πάνω μας.

Συγκλονιστική η Beth Hart λοιπόν στο θέατρο Λυκαβητού και είναι shocking να βλέπεις ένα τέτοιο ταλέντο. Το level του ταλέντου της, η ένταση όλη να αγκαλιάζει όλο το χώρο ότι υπάρχει μπροστά. Και εκεί φαίνεται και ο καλλιτέχνης έτσι, χωρίς τα πολλά μουσικά όργανα, χωρίς ήχους πολλούς, όργανα, πράγματα να συμβαίνουν, τίποτα, μόνη της με ένα πιάνο, με μια κιθάρα να συγκλονίζει, να τα αγκαλιάζει όλα και γενναιόδωρα να τα βάζει στη σκηνή τα πάντα και να είναι ειλικρινής και να αγκαλιάζει το κοινό. Τεράστια, τεράστια είναι η Beth Hart, υπέροχη γυναίκα και αξέχαστο σίγουρα αυτό το live που είχαμε την ευκαιρία να το δούμε. Άλλη μια τέτοια βραδιά θα απολαύσουμε σίγουρα, να ξέρετε. Σύντομα 6 Ιουλίου, μια φοβερή βραδιά θα είναι και με τον Χωσέ Τζέιμς 6 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Να είστε εκεί, θα τον απολαύσουμε ζωντανά, που και εκείνος έχει, είναι αυτό, είναι μυσταγωγία. Ξέρει πώς να βρίσκεται στη σκηνή. Γι' αυτό και κάνουν περιοδίες, γι' αυτό και ζουν όλο αυτό, γι' αυτό και έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε σε κάθε χώρα. Χωσέ Τζέιμς σε αφιέρωμα στον Μάρβιν Γκέι, Λίον Ράσελ. Ιδιαίτερη βραδιά, 6 Ιουλίου, θέατρο Λυκαβητού.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

0: radiosarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του

Λαντίντα Μουρ. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, λίγο μετά τις 7, Πέμπτη είναι, 2 Ιουλίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας στις σελίδες μας στα social media, κόσμος 93,6. Εκεί μπαίνετε και όλα στις σελίδες στα social media. Παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς φοβερούς που τρέχουν. 25 χρόνια κόσμος γιορτάζει με 25 βιβλία για το καλοκαίρι, διαλεγμένα ένα και ένα. Έτσι, και ο διαγωνισμός τρέχει και στο Instagram για Χωσέ Τζέιμς που είναι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Μη χάσεις Χωσέ Τζέιμς. Και στο Facebook τρέχει διαγωνισμός για Δημήτρη Καλατζή στον κήπο του Μεγάρου. Μεγάρο Μουσικής, όλα αυτά τα ωραία βλέπεις στα social media του κόσμου. Και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber. Μπορείς άνετα να κάνεις ένα search στο Viber. Γράφεις Κόσμος Radio. Καλησπέρα, εδώ έχουμε παρεάκι καθημερινό στο Viber.

Δέουσα Μένια, ακούσαμε και βρεθήκαμε στη Βραζιλία του 2026 και τα δύο τραγούδια που ακούσαμε. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Τιουάιο. Εύκολα το ωραιότερο άλμπουμ του 2026 μέχρι στιγμή. Εντάξει, δεν έχει φύγει το 26 ακόμη, αλλά έχουμε ακούσει ωραία πράγματα. I've got to travel alone. Δύσκολο, σκληρό. Είναι ωραίο να μοιράζει εικόνες, αλλά ο Τιουάιο το απολαμβάνει μόνος του το ταξίδι.

Φυσικά το Travel Alone, ότι Wyo, αυτό το παλικάρι από τη Γαλλία που έχει κάνει θράψη, βέβαια έχει αυτό το κάτι, έχει ένα τρόπο έκφρασης φοβερό που μοιάζει να είναι έτσι βιωμένο. Είναι πάρα πολύ καλός, έχει εντυπωσιάσει και πολλούς καλλιτέχνες όπως τον Έντριαν Κεσάδα που του έκανε την παραγωγή και ήταν πάρα πολύ, ήταν μεγάλη τύχη και για τον DIY να πετύχει στον δρόμο του τον Έντριαν Κεσάδα, να τον πιστέψει ένας άνθρωπος με τόσο καλή αισθητική όπως ο Κεσάδα. Είναι μερικές φωνές αυτό που λέμε, αυτό που παρατηρούσαμε και όσοι βρεθήκαμε και χτες στην Beth Hart, ότι είναι... Υπάρχει κάτι, αυτό το κάτι που έχει ένας καλλιτέχνης μέσα του, ένας ολόκληρος κόσμος που βρίσκει τον τρόπο να περνάει το μήνυμα, να περνάει στην αντίθετη όχθη, να κάνει αυτό το break on through to the other side που έλεγε ο Jim Morrison, που έλεγαν οι Doors, που μπορούν με το phrasing, με τον τρόπο ερμηνείας τους να μεταφέρουν τόσα πολλά περισσότερα μηνύματα, αισθήματα από όσα δίνει ένα απλό τραγούδι. Κάτι όπως αυτό που έκανε πάντα ο Σαμ Κουκ και ήταν πάντα σοκαριστικό να έρχεσαι σε επαφή.

0: μουσικός καλλιτέχνης που είπε όχι σε αυτό το τραγούδι που το είχαν δώσει όταν το έγραψαν με το Sam Cooke, και δεν του άρεσε να το ερμηνεύσει το Bring It On Home To Me. Έτσι μιλάμε για ένα από στα πέντε ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Νομίζω ότι στα πέντε τα δύο είναι του Sam Cooke και για τις ερμηνείες δεν το συζητώ. Αλλά πάντα υπάρχει κάποιος που δεν βλέπει αυτό που βλέπουν άλλοι μέσα σε κάτι και μετά δεν ξέρουν πώς μπορεί να νιώθουν όταν βλέπουν αυτό να ανθίζει τόσο πολύ και να γράφει ιστορία. Τι να ανθίζει απλά.
1: Cosmos Classic.

Σπουδαία στιγμή στο 2019, Έτριαν Κεσάδα, το είδε όλο το όραμα. Ναΐκα, θα την απολαύσουμε ζωντανά 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Κάλλας και Ναΐκα εδώ στο Bam Love. Και αυτό ακριβώς που ακούτε θα γίνει.

0: στο Gazarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος 93,6.

In the Stars, Rolling Stones, 8 παρα 25, βραδάκι Πέμπτης, έρχεται 2 Ιουλίου. Το Foreign Tongues, αυτό που ακούμε, το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones που θα κυκλοφορήσει, θα τα ακούσουμε σε αποκλειστική. Ούψ, καρέκλα ήταν αυτή. Σε αποκλειστική πρώτη ακρόαση. 9 Ιουλίου στο στούντιο Εψιλόν, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, θα παρουσιάσουν Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος, Μιχάλης Καμάκας. Τρεις γενιές, τρία αγόρια που θα παρουσιάσουν το Foreign Tongues των Rolling Stones και θα το ακούσουμε πρώτη μαζί την 5η 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει αυτό και σας προσκαλούμε στην αποκλειστική αυτή ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία μέρα νωρίτερα από την επίσημη κυκλοφορία του. Εδώ που συναντιόμαστε και περνάμε όμορφα. The world today is a mess. Επίκαιρο πάντα, νομίζω, από το 72 που γράφτηκε. The world today, every day is a mess.

Πάντα θα προσπεράσουν τα όρια σου οι άνθρωποι, θα κάνεις μια καλή πράξη και θα σε πατήσουν, λέει η Donna Hightower. Πάντα ισχύει αυτό, δεν έχει σταματήσει. Black Lilies, Power of Stellar στον αέρα μας.

Black Lilies, Power of Stella. Αρέστο και λίγο να κοιτάξει έξω από το παράθυρο, να δει τη φύση. Έρευνα λέει ότι οι άνθρωποι που κοιτούν έξω από το παράθυρο είναι πιο παραγωγικοί. Μόλις 40 δευτερόλεπτα να κοιτάξει ένα πράσινο τοπίο, ακόμη και αν είναι από το παράθυρο, αρκούν για να αποκατασταθεί η συγκέντρωση μετά από έντονη νοητική εργασία. Δεν χάνεις χρόνο να χαζεύεις δηλαδή έξω από το παράθυρο, κερδίζεις. Η φύση τόσο καλό κάνει και 40 δευτερόλεπτα. Θα το έχεις προσέξει αν είσαι μέσα στην πόλη, μέσα στο κτίριο και ξαφνικά περπατώντας με ένα αυτοκίνητο βγεις σε ένα τοπίο προς τη θάλασσα, προς τη φύση, πράσινο, αλλάζουν όλα, τα πάντα μέσα σου μετακινούνται.

Ζούμπι, Λέων Φαλ, Φόλα Μουρ και Φλάβια Κοέλο. Όλη αυτή η παρέα μαζί από Γαλλία και Βραζιλία για το 2026 και αυτό το πολύ ωραίο σίγκλι. Πάντως, οι δύσκολες λέξεις δεν σε κάνουν να φαίνεσαι πιο έξυπνος. Έτσι, μια έρευνα έδειξε ότι, αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε, κάποιος που χρησιμοποιεί περίπλοκη γλώσσα φαίνεται λιγότερο έξυπνος και αξιόπιστος στους άλλους. Ο εγκέφαλος ερμηνεύει την πολυπλοκότητα ως προσπάθεια απόκρυψης, σαν να κρύβεις κάτι πίσω από μεγάλες λέξεις. Ενώ η απλότητα, ξέρω πολύ καλά αυτό που λέω και μπορώ να το πω με δύο λέξεις, αφήνεια. Οι καλύτεροι ομιλητές, οι καλύτεροι δάσκαλοι, οι καλύτεροι ηγέτες δεν εντυπωσιάζουν με λεξιλόγιο, αλλά με σαφήνεια. Η απλότητα δεν είναι λήψη βάθους, αλλά η πιο προχωρημένη μορφή επικοινωνίας που υπάρχει. Και είναι και πολύ δύσκολο να βάλεις μέσα σε μια πρόταση το νόημα όλο αυτό που θέλεις να πεις και να μην μιλάς πέντε ολόκληρα λεπτά, αλλά μέσα σε δύο προτάσεις να το έχεις βάλει μέσα και να τα έχεις πει όλα.

0: στιγμή live Vaya con Dios στο I Don't Wanna Know. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές, Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Με νοτιά και ζέστη η Πέμπτη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Kid Moxie.
1: Είναι αυτό.

0: Ερωτευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: ΝΑΙΚΑ, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: στο Ακάντζο, στο έθριο της Στοάς Αρσακή. Collier, please call train. more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία. Κόσμος

είμαστε και εμείς. Στον κόσμο, στους. Κάτι δεν ακούγεται καλά. Για πάμε πάλι. Για πάμε πάλι. Εδώ είμαστε και εμείς. Πάλι δεν ακούγόμαστε καλά. Δεν ξέρω γιατί. Στον κόσμο, στους 93,6. Και απέναντί μου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Πάμε λίγο να το διορθώσουμε αυτό και θα το δούμε. Γιατί ακουγόμαστε πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά.

Λοιπόν, αυτό είναι τέλεια. Τώρα ακούω μας τέλεια. Ξέρετε, ο δαιμόν του στούντιο έτσι μπαίνει μέσα, κάνει ένα μπαμ και κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα. Ούτε η Μαρίλη φταίει, ούτε εγώ φταίω. Ξέρετε, όταν η τεχνολογία συνέχεια τρέχει και έχει και ζέστη, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Αστειευόμαστε. Πάμε πάλι λοιπόν. Είναι 2 Ιουλίου σήμερα, είναι 5, 9 λεπτά μετά τις 8. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, με ζέστη, με υγρασία, με τα πάντα. Με φοβερά live χθες το βράδυ. 30-35.000 άνθρωποι πήγανε. Ήτανε το Μόμπι, βρέθηκαν στο release. Πολύ λιγότεροι στο Λυκαβητό. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Για αυτόν τον λόγο μείνετε συντονισμένοι.

Let's get it on. Είναι ένα από τα τραγούδια που θα ήθελα πολύ όμως να ακούσω τη Δευτέρα από το Jose James. Και το λέω αυτό γιατί ο Jose James δεν μένει, θα παρουσιάσει το άλμπουμ του Leon Ware, το άλμπουμ που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο πρόγραμμα του 76 παρέα με την China Moses, την κόρη της Didi Bridgewater. Αλλά ξέρουμε έτσι κι αλλιώς ότι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James μεθαύριο είναι ένα άλμπουμ το οποίο ναι μεν έχει πολλά instrumental θέματα, οπότε θέλω να πιστεύω ότι στο δεύτερο μέρος ο Jose James δεν θα πατήσει μόνο στα κομμάτια τα δικά του ή μόνο στα κομμάτια μπας περιπτώσει του I Want You, θα μπει και σε άλλα χωράφια. Και επειδή ο Jose James μπορεί να το κάνει, γιατί λόγω του Leon Ware και λόγω του ανθρώπου που έκανε την παραγωγή του I Want You πριν από 50-51 χρόνια πια, αλλά έχει δουλέψει ούτως ή άλλως και μαζί του μέσα στην το 2011-2012 αν θυμάμαι καλά, όταν είχε κάνει ένα άλμπουμ σε παραγωγή με τον Leon Ware πριν φύγει από τη ζωή, το σίγουρο είναι ότι θα πει στο No Beginning No End, το είχε γράψει τότε στην Blue Note, είμαι σίγουρος ότι θα ερμηνεύσει κομμάτια, αλλά είναι ένα από τα τραγούδια, και το Let's Get It On και το What's Going On είναι ένα από τα κομμάτια που θα ήθελα πραγματικά να τα ακούσω με full band από τον Jose James και πολύ περισσότερο με την China Moses που θα εμφανιστούν στο κύλο του θεάτρου. Έχουμε να πούμε πολλά και για αυτό το live τη Δευτέρα, όπου τρέχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και καλό είναι να μπαίνετε και στα social media. Στα social media ούτως ή άλλως τρέχουν οι διαγωνισμοί, και μιας και μιλάμε, έχουμε Facebook και έχουμε Instagram. Μόνο στο Instagram κληρώνουμε βιβλία για το καλοκαίρι. 25 μάλλον για τα 25. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. 4-5 βιβλία λοιπόν την εβδομάδα. 4 εβδομάδες.

στο Λυκαβητό. Ακούστε και την Κλαούντια νωρίτερα. Ήταν πραγματικά, όπως μίλησα με ανθρώπους μέσα από το θέατρο και με ανθρώπους που πάνε χρόνια στο Λυκαβητό και παρακολουθούν συναυλίες, όχι μόνο ξένες αλλά και ελληνικές και πολλά δρόμενα πολιτιστικά, την χαρακτήρισαν μία από τις καλύτερες συναυλίες δεκαετίας στο Λυκαβητό και δεν πέφτουν έξω πραγματικά. Νομίζω ότι δεν υπήρχε άνθρωπος που να πει χθες το βράδυ και να βρει ένα ψεγάδι στην Beth Hart για όλο αυτό το πρόγραμμα, για όλο αυτό το live που ανέβασε, και πραγματικά μπράβο της που έφτασε σε αυτό το σημείο, πιο όρημη από ποτέ και κάνοντας ένα πολύ συγκεκριμένο σετ, το οποίο δεν ήταν και εύκολο. Λοιπόν, για το Facebook έχουμε προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Ομοίως ο διαγωνισμός, και αυτός ο διαγωνισμός έληξε, φίλοι μου, Πέμπτη, 2 το μεσημέρι. Τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί, συγγνώμη που με βλέπετε έτσι σκεπτικό, αλλά τρέχουν συνέχεια, έχουμε σελίδες με live, με events, με δρόμενα. Μόνο Instagram λοιπόν. Live για τον Χωσέ Τζέιμς, για τον Λυκαβητό, για την Δευτέρα. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, φωτογραφίες, μηνύματα, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Αυτός είναι ο Blake Shelton. Και αυτός σε περιοδεία. Όλος ο κόσμος, όλοι οι καλλιτέχνες είναι σε περιοδεία. Και πολύ περισσότερες Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι αυτές τις μέρες έχουμε και 4th of July μεθαύριο.

De Janeiro Blue. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με ένα σχήμα με τους Wrestlers Road, όπου οι Wrestlers Road, φίλες και φίλοι, χθες βρέθηκαν στην Αθήνα. Και το λέω αυτό διότι γίνονται πάρα πολλές γιορτές με τίτλο Freedom 250 στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο, διότι γιορτάζουν φέτος 4th of July τα 250 χρόνια Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Χθες λοιπόν το βράδυ στο Δήμο Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, ήρθαν για πρώτη φορά οι Wrestlers Road παρέα με την Julia Cole σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που ενώνει και ήταν μια συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Arts Envoy του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου Αμερικάνοι καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και να καλλιεργήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και συνεργασία. Εμφανίστηκε λοιπόν η Julia Cole από το Τέξας ως ανεξάρτητη τραγουδίστρια εδώ και χρόνια. Έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή κοινότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά, αλλά και στο εξωτερικό, και οι Wrestlers World, που αποτελούν ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα στην σύγχρονη country μουσική σκηνή. Και το λέω αυτό διότι ναι μεν βγήκανε από το third season του X Factor του Αμερικάνικου, έρχονται από το Nashville, οι ίδιοι έχουν γράψει κομμάτια για τον Kenny Brown τα τελευταία χρόνια, για τον David James, για πολύ κόσμο, και είναι και καλό σιγά σιγά που αρχίζουν και έρχονται και τέτοια ονόματα στη χώρα μας. Χθες λοιπόν, αν και δεν έχω προλάβει να δω βίντεο και reviews, είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα έπαιξαν αυτό το τραγούδι που θεωρείται και μεγαλύτερη τους επιτυχία, το Last Rodeo, μέχρι τις 8.30 και κάτι. Η Wrestlers World.

0: kazarte.gr.
1: Oh, sorry, I was enjoying too much.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα.

Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones από το Foreign Tongues. Αυτό είναι το άλμπουμ. Το άλμπουμ που κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα και κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου. Ξέρουμε πάντα όλοι ότι οι παραγωγές και όλες οι νέες κυκλοφορίες γίνονται πάντα Παρασκευές. Την 5η λοιπόν, 9 Ιουλίου, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον κόσμο θα ακούσουμε σε πρώτη ακρόαση το Foreign Tongues, τα υπόλοιπα τραγούδια δηλαδή από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Ένα άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε στο Metropolis Studio στο Δυτικό Λονδίνο με Jagger, Richards και Ron Wood να συνεργάζονται ξανά με τον Andrew Watt. Το έχουμε πει εξάλλου, ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο και είναι ένας από τους λόγους που εμπιστεύονται για δεύτερη φορά μέσα σε 2 χρόνια οι Stones για να βγάλουν ένα νέο άλμπουμ και με νέο υλικό αλλά και με τραγούδια τα οποία τα ξέρουμε και θα τα ξανακούσουμε. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει και μια διασκευή μέσα του You Know I'm No Good της Amy Winehouse, δίνοντα του πιεστηρίου, όπως υπάρχει και το Beautiful Delilah του Chuck Berry, η μεγάλη επιτυχία που ούτως ή άλλως οι Stones ήταν επηρεασμένοι και από τον ήχο του Willie Dixon και γενικά από τον ήχο της blues και φυσικά του πατριάρχη του rock'n'roll που ήταν ο Chuck Berry. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Και αυτός είναι ο Big X The Plank. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά.

Ρεμιξαρισμένη η Φρανσουά Ζαρντί. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα. 210-666-429 το τηλέφωνο που καλείτε εδώ στο στούντιο. Έχουμε το Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, παρατηρήσεις. Μας λέτε πώς περάσετε χθες στα live. Ήταν αρκετοί που πήγατε στο Mobi, στο Release. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Ούτως ή άλλως ήταν πάνω από 20.000 άνθρωποι, έπαιξε περίπου 100 λεπτά και απέδειξε ότι αν και τα χρόνια έχουν περάσει και ο Μόμπι δεν είναι ο Μόμπι που ξέραμε πριν από 15-20 χρόνια, αφενός μεν, αφετέρου, διότι ο Μόμπι έχει πολλά χρόνια και να βγάλει δίσκο και να μπει, δεν πάβει όμως να είναι ένας καλλιτέχνης που γνωρίζει τη μουσική, ισορροπεί πάνω στη μουσική, έχει μια στήρευτη ενέργεια και έχει φυσικά και όλα τα προσωπικά του μηνύματα που τα πέρασε πάνω στη σκηνή. Να ξεκινήσουμε λίγο το χθεσινό βράδυ, το οποίο ήταν ιδιαίτερο. Είπαμε, εγώ βρέθηκα στην Beth Hart, ούτως ή άλλως είμαστε φίλοι με την Beth Hart, το ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 14. Ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να τη δω για πρώτη φορά να παίζει ένα ολοκληρωμένο unplugged set list live και δει στην Αθήνα. Και νομίζω ότι αποζημίωσε 100% όλο τον κόσμο και τον κόσμο ο οποίος μπορεί, ίσως κάποιος που την έχει ξαναδεί την Beth Hart στην Ελλάδα, να ήταν διστακτικός με την έννοια του ότι τι μπορεί να κάνει πάνω στη σκηνή παίζοντας με ένα κρουστό όπου ήρθε τελευταία στιγμή και καλύτερα για μένα που βρέθηκε και ο κρουστός της μπάντας και ο Νίκολς βέβαια όπου έπαιξε κιθάρα, έπαιξε και λίγο μπάσο κάποια στιγμή, αλλά το ωραίο είναι ότι πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί έχω παρακολουθήσει άπειρες συναυλίες, φίλες και φίλοι, και δυστολικά διτό. Πρώτα απ' όλα, μπράβο στον κόσμο που ήταν μεγάλη ηλικία, πολύ νέοι, πάρα πολύ νέοι, μαμάδες, παιδιά, μωρά. Δεν ακούστηκε, φίλες και φίλοι, ούτε μια κουβέντα. Δεν ακούστηκε ούτε ένα τσιχ. Νόμιζες ότι βρισκόσουν στο Ηρώδιο, σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όλοι είχαν βάλει τα κινητά τους στη δόνηση. Σεβάστηκαν πρώτα απ' όλα την τραγουδίστρια όταν παίζει ένα unplugged set και βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο κοινό, διότι είναι διαφορετικό να έχει το stage το οποίο είναι μακριά και να βρίσκεσαι στην κερκίδα και να χτυπάνε τηλέφωνα ή οτιδήποτε, γιατί έχεις διαφορετικό setup, έχεις διαφορετικό ήχο, έχεις πολύ πιο δυνατό ήχο. Ένα άλλο πράγμα όταν είναι plugged και όταν είναι unplugged. Από την άλλη, λοιπόν, ο κόσμος ήταν, σεβάστηκε απόλυτα αυτό που έκανε ο καλλιτέχνης. Δεύτερον, ο καλλιτέχνης κατάλαβε αμέσως, όταν τραγουδάς τώρα και έχεις απόσταση αναπνοή στον κόσμο και είσαι μέσα στο κύλο, κατάλαβε απόλυτα η Beth Hart με τι έχει να κάνει. Και όπως μου είπε, δεν το έχει ξανακάνει. Αυτό. Και δεν το είχε ξανακάνει. Μιλήσαμε μετά πολύ αργά όταν τελείωσε το live και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι ως και συγκινημένοι, διότι αν υπάρχει μια ανασφάλεια από τον κόσμο σε σχέση με το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένα live το οποίο είναι unplugged, είναι μπαίνεις και βλέπεις μπαμ μπροστά σου μια σκηνή, δεν βλέπεις από πίσω το stage το οποίο έχουμε γνωρίσει όλοι στο Λυκαβιτό, λες όπα, να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το πράγμα πραγματικά και χωρίς μότζο και χωρίς μπαριέρες, τίποτα. Ο κόσμος λοιπόν ανεβοκατέβαινε από πάνω, δεν πέρασε κανένας πάνω από την, μέσα από το κύλο την ώρα που τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, και μπράβο και στην παραγωγή και μπράβο και στον κόσμο που το σεβάστηκε και το τήρησε αυτό. Δεύτερον, το setlist δεν ήταν εύκολο, δηλαδή ξεκίνησε με το Another Go Blind, το cover της Etta James και αργότερα με το Isolation, είπε το Spiders in the Red, το Saint Teresa, ιστορίες, το I'll Take Care of You του Bobby Blunt την διασκευή, είπε 14 τραγούδια με αποκορύφωμα το Sugar Sack και το You Still Got Me, και αργότερα βέβαια με την ανιψιά της τραγούδισε το Mama This One's For You, το Woman Down πάλι και το Shaver With The Razor. Δεν ήταν εύκολο το setlist, ο κόσμος ζήταγε κομμάτια, τη ζήταγε τραγούδια να πει, είχαν πάνω από 250 τραγούδια request, μου το είπε και η ίδια, μου λέει είναι φοβερό, μου λέει το τι μου ζητήσανε, πραγματικά μακάρι να είχα ένα τετράωρο, ένα πεντάωρο να το ξανακάνω ή να μείνω πάνω στη σκηνή πραγματικά να το κάνω. Ήταν εντυπωσιακό, άνθρωποι, τεχνικοί, ο ήχος ήταν κρυστάλλινος, σας μιλάω τώρα, υπάρχουν φορές που ξέρετε εγώ όταν βγαίνω στο μικρόφωνο λέω και για τα κακό σκεμμένα πολλές φορές μια συναυλία. Ο ήχος ήταν κρυστάλλινος, τα φώτα ήταν τέλεια, ήταν ό,τι έπρεπε, ήταν κατανοητικό αυτό το πράγμα. Like a church, όπως μου είπε συγκεκριμένα. Και βέβαια αργότερα ανέβηκε, ξεθάρεψε και η ίδια. Γεμίζει, είναι ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, που μπορεί να γεμίσει μια οποιαδήποτε σκηνή. Όταν άφησε το πιάνο και έπαιξε ο Νίκολς και τα κρουστά και βγήκε μέσα στον κόσμο, ανέβηκε πάνω στον κόσμο, βγήκε φωτογραφίες, τραγούδισε. Μπράβο της, πραγματικά, μπράβο της. Θέλει να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Ζήτησε 100 φορές συγγνώμη που δεν ήρθε πέρυσι για τα δικά της θέματα προσωπικά. Δεν έχει κρύψει ποτέ η Beth Hart.
το τι έχει και το ότι έπασχε παλιά από διπολισμό οτιδήποτε. Μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ της έχω πει και το έχει σκεφτεί και η ίδια ότι κάποια στιγμή η ζωή της θα πρέπει να γίνει ταινία, γιατί πραγματικά τα περισσότερα κομμάτια είναι βιωματικά. Ήταν ένα dark alternative country rock blues πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να το κάνει μόνο η ίδια. Και όταν λέμε γέμισε τη σκηνή, στην κυριολεξία τη γέμισε. Και με το παραπάνω. Και μπράβο στον κόσμο και μπράβο και στην Beth Hart.

Αυτή λοιπόν είναι η Beth Hart. Χθες το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού. Εξαιρετικό, εξαιρετικό πραγματικά το live. Δεν το είπε αυτό το τραγούδι. Δεν είπε το As Long As a Song. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Θα μπορούσε να τραγουδούσε άπειρα. Όλα αυτά που είπε χθες το βράδυ η Beth Hart, να ξέρετε ότι είναι πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια υπό τη μορφή του storytelling. Είναι ιστορίες μέσα από τη ζωή της. Γι' αυτό έχω πει χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε άνετα να κάνει βιβλίο ή να κάνει ταινία τη ζωή της. Ό,τι ακριβώς έχει κάνει ο Μόμπι, όπου ο Μόμπι έκανε documentary το θέμα της ζωής του και μίλησε πάρα πολύ ανοιχτά. Είχα τη χαρά πριν από 5 χρόνια του μιλήσω του Μόμπι και είπαμε ακριβώς αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα που πέρασαν μέσα από τη ζωή του και έγινε ντοκιμαντέρ, και πολύ περισσότερο τότε όταν είχε βγάλει ένα άλμπουμ συνεργασία στην Deutsche Grammophon, κάτι το οποίο μίλησε και λίγο και προχθές και χθες το βράδυ, κυρίως για το Heroes, για τη φιλία του με τον David Bowie, γιατί έμεναν μαζί, έμεναν μάλλον περί 20 μέτρα μακριά στο East Manhattan, και κάποια στιγμή γνωρίστηκαν, κάποια στιγμή πήγαινε ο Μόμπι και του έπαιρνε ο David Bowie του έπαιρνε καφέ και βρέθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού του, πηγαίνανε μαζί και ψωνίζανε σε grocery store από κάτω. Κάποια στιγμή βρέθηκαν λοιπόν στο σαλόνι του Bowie και εκεί έπαιξαν, και ήταν και ένας από τους λόγους που τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα στο We Can Be Heroes, το γνωστό τραγούδι το οποίο ακούστηκε χθες το βράδυ στο release. Ο Μόμπι λοιπόν είναι από εκείνες τις βραδιές που ξέρεις ότι θα είναι ούτως ή άλλως sold out. Το live το άνοιξαν οι Pale Blue Eyes, την παρθενική του εμφάνιση στο ελληνικό ακροατήριο. Την σκυτάλη πήραν οι Garbage, που από τη δεκαετία του 90 δίνουν φωνή και μουσική σε, γενικά σε δικαιώματα. Ό,τι ακριβώς κάνει ο Μόμπι με διαφορετικό τρόπο το κάνει η Σκοτσέζε, η Σίρλι Μάνσον, με ένα δικό της τρόπο περνάει τα μηνύματα μέσα από τα τραγούδια και με καινούριο single και γενικά με καινούριο υλικό. Επαναστατεί και η ίδια και η μπάντα της με το δικό της τρόπο, και μάλιστα αναφέρθηκε και στην Πατή Σμιθ, την οποία γνώρισε στην Αθήνα, και βέβαια τραγούδισε και το Love Song των Cure, που θεωρεί ότι είναι μια από τις αγαπημένες μπάντες. Ανέβηκε λοιπόν ο Μόμπι χθες το βράδυ στη σκηνή με το Tacy, με ένα μπλουζάκι που έκανε μια σαφή αναφορά στην ομώνυμη ταινία με θέμα τον ακτιβισμό και για τα δικαιώματα των ζώων, της οποίας υπογράφηκε το σενάριο. Μόμπι τραγούδισε τα πάντα, όλος ο κόσμος χάρηκε. Κινόταν πάνω κάτω στη σκηνή, έπαιξε πλήκτρα, έπαιξε κρουστά, έπιασε και την κιθάρα του, έπαιξε ένα κομμάτι. Και γενικά με μια ενέργεια που λίγοι καλλιτέχνες καταφέρνουν. Και ήταν και ένας από τους λόγους που αποθεώθηκε πραγματικά. Ο Μόμπι που είχε να έρθει στην Αθήνα από το 2011. Ακτιβιστής και βέγκαν, πάρα πολύ σωστά. Και έγινε από τότε που, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, οι λέξεις αυτές δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και

0: Cesar The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruben Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ευθύμη Μαρυφρός. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας, φίλες και φίλοι. Ο Παπιστούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Ρίνα Σιμών, ρεμιξαρισμένη. Four Women. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Don't

Νίνα Σιμών λοιπόν και 4 Women. Πόσες φορές έχει ρεμιξαριστεί η Νίνα Σιμών, αλλά αυτό το ρεμίξ της Desiree είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Μου λέτε, είδαμε και χθες πολλούς ακροατές του κόσμου στο live της Beth Hart. Ναι, είναι ένα πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι, το έχετε πει όλοι. Και βέβαια μέσα στον Ιούλιο έχουμε ακόμα, έχουμε Florence and the Machine, έχουμε τους Cure, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που διοργανώνει και τον Καζάρτε και στην Τεχνόπολη και στο Roof Stage. Τρέχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά φεστιβάλ και στα νησιά τρέχουν πάντα πολλά φεστιβάλ τέτοιο καιρό, καλοκαίρια. Αν μπορείτε να ψάξετε κάποια στιγμή θα κάνουμε μια λίστα, γιατί τα περισσότερα νησιά διοργανώνουν εξαιρετικά φεστιβάλ και με κλασική μουσική και με Έλληνες και με ξένους καλλιτέχνες, και πραγματικά είναι ό,τι πρέπει. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και Κόσμος Jazz ακούτε. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed podcast, τα πάντα, ό,τι υπάρχει. Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco, με το soundtrack του καλοκαιριού, με τη σύμπραξη του Κόσμου και του Δευτέρου. Και καλό είναι να μπαίνετε και να μπείτε και στο Spotify. Τρέχει καλοκαιρινή λίστα που έχουν ετοιμάσει η παραγωγή του Κόσμου. Best of Summer 2026. Με τις επιλογές και μέσα από την λίστα του κόσμου στο προφίλ στο Spotify. Καλησπέρα σε όλους εσάς, που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

είναι ο Σάγκη. Σάγκη εδώ παρέα με το Sting. Μας φέρνουν λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι, όχι μόνο με τη ρέγγι, αλλά και με τα τραγούδια τους. Εξάλλου, ο Σάγκη με το Sting δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν συνεργασία. Είχαν βγάλει ένα άλμπουμ πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. The New Kid in Town.

New Kid in Town, αυτή είναι Eagles από τα παλιά. Και λέω, σκεφτόμουν λίγο το New Kid in Town, όλοι άκουγαν το Hotel California, το οποίο είναι 6 λεπτά, και μετά οι περισσότεροι σήκωναν τη βελόνα, γιατί ήταν ακριβώς το επόμενο τραγούδι, το New Kid in Town. Παρόλα αυτά όμως, Glenn Frey είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια ότι το New Kid in Town ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, και παραμένει βέβαια ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μπάντας των Eagles.

0: όμορφες φωνές της σύγχρονης jazz παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Dinah Washington. Λετήσι, a tribute to Dinah Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Casarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηριών στο more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Cosmos Radio.gr. Cosmos Classic.

Burns και Di Covertino. Αυτή είναι η Καλέξικο από το 2000. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η βράδυ 2 Ιουλίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό είναι το Kingdom, αυτή είναι η Joy Crooks. Joy Crooks που έχει επιστρέψει ούτως ή άλλως και με νέο single. Και αυτή είναι η Lordi. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Lordi διασκευάζει Take Me to the River. Ένα κομμάτι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία και το είχαν μάθει όλοι στην αρχή με τη φωνή του Al Green, του Reverend Al Green. Αργότερα βέβαια και με τη φωνή του Depeche Mode.

Αυτή είναι η Mavericks, αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο έφυγε από τη ζωή. Κοιτάω και το πρόγραμμα το Mavericks, όπου θα εμφανιστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εμφανιστούν σε ένα tour. Λέγαμε νωρίτερα για τους Restless Road. Οι Restless Road και σήμερα έχουν παίξει, έχουν εμφανιστεί στο πάρτι, στην γιορτή που γίνεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 250 χρόνια που διοργανώνει η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί βρέθηκαν νωρίτερα οι Restless Road για την γιορτή που κάνει λοιπόν η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας, με πολύ κόσμο και οι Restless Road νωρίτερα πάνω στη σκηνή. Αυτός είναι ο Λάς.

Μογιάρο, λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρέθηκε στον ήχο και θα συνεχίσει με τις μουσικές επιλογές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει η Ρουμπίνη με τις δικές της μουσικές επιλογές, μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι, το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Summer in the City. Με τον Τζο Κόκερ, ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι και για τα υπόλοιπα που έρχονται. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Project Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
6: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Γιώτα Κοτσέτα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: 93,6. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκος Ελώνη από την

0: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.
2: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Amuna sangwa su nyandolu isudu di makasa wa namleva wa su.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention, please.

Γυρνάμε πίσω στο 1982, όταν οι Queen φιλοξένησαν τον David Bowie για αυτό το άσμα, το οποίο και ανοίγει τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα cool cut παλιό και υπέροχο από τους Queen και τον David Bowie.

Καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε να κάνουμε όλες τις διαφορετικές διαδρομές και να πούμε αυτό που έλεγαν οι chocolate milk πολύ σοφά. Action speaks louder than words. Έτσι.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω, να πάω πού? Ένα Justice Divine καταφθάνει από το 1974, Cosmic Vortex ή αλλιώς Weldon Irving. Walk that walk, talk that talk. Απλά.

μία στάση εδώ στο καινούριο άλμπουμ του Winston McAnuff. Αυτός συνεργάζεται με τους Τζάβα και εκεί ακριβώς στη Γαλλία ηχογραφούν αυτό το elementary άλμπουμ τους. Αμπού.

τον Λουίτζι Ντεσίκο πάλι τον βρίσκουμε στην Νάπολη. Εκεί ηχογραφεί τις μουσικές του, εκεί ανεβαίνει και ψυχολογικά. Climb up, μας λέει.

Chicken Jaffa Κολλή με την Έκα. Σίγουρα η Έκα δεν θα έρθει στην Καβάλα, όπου θα δώσει την εξαιρετική παράστασή του αυτός ο καλλιτέχνης. Όμως το Human Thing ενδεχομένως και να το πει.

Τζο Στράμερ άφηνε τους κλάς και έφτιαχνε τη δική του μπάντα με τις Latin εμπνεύσεις του. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ κρυβόταν και αυτός ο διαφορετικός κόσμος. Μόντο Μπόγκο, There's Something There.

ένας υπέροχος μουσικός ταξίδεψε στην Κούβα και έκανε την Αβάνα δική του, ο Μάρκ Ρίμπο, μαζί με τους Λος Κουμπάνος Ποστίζος. Φτιάξανε για την αιωνιότητα αυτό εδώ, το νομεγιόρες μας.

Ο Μίστα Σαβόνα κρύβεται στην Αυστραλία, εννοείται πως αγάπησε την Κούβα και όχι μόνο αυτήν, και φιλοξένησε τον Τζουλίτο Παντρών προκειμένου να φτιάξουν αυτή την τρομπέτα, αυτό το Ιντερλούδιο τρομπέτας.

Σίντρα, τη Γερμανία, το Ανόβερο, αυτή την παγωνιά. Κι όμως ονειρεύτηκαν τρία αγόρια που ερχόντουσαν από την Αβάνα και το έκαναν μουσική. Three Havana Boys είναι ο τίτλος.

0: εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στον R.L. Burnside μας, ο οποίος

Εδώ είμαστε, φιλόξενοι για όλους. Οίκος Αντοχής ανοιχτός, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Τζον Λι Χούκερ παίρνει τη σκυτάλη. Εννοείται, serves me right to suffer.

οποίος ξεκίνησε από το βορρά, από τη Νέα Υόρκη δηλαδή, κατέληξε στη Νέα Ορλεάνη και στο ενδιάμεσο έκανε και μια ηχογράφηση με την Πάμπαλα Blues που έρχεται από το Μαρόκο. Το Μπαγκόρο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: that's it.
1: RIP Grandman.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.